0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. Δύο μηδέν πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανασαπαίνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
8: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ. Θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

9 Μαΐου του Σωτήριο έτους, τώρα ο λόγος να το κάνει Σωτήριο, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία μέχρι το τέλος του μήνα, του Σωτήριο έτους 2026, ενώ μπροστά έρχεται ένα τριήμερο που θα είναι όπως η ζωή, με αστάθεια. Λίγο βροχή, λίγο ήλιο, λίγο ζέστη, λίγο σύννεφα. Τώρα έξω έχει σύννεφα. Βγαίνοντας αυτή την αδιευκρίνηστη ώρα που βγαίνω από το σπίτι, δεν ξέρω αν είναι πρωί ή βράδυ, τέλος πάντων για να έρθω στο ραδιόφωνο, ψυχάλιζε. Και δηλαδή, όπως ψυχάλιζε και χθες το βράδυ όταν έφευγα από το Μέγκα για να πάω στο σπίτι, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν, 9 παρά, ψυχάλιζε. Εν τω μεταξύ, επειδή ακόμα είναι μέρα εκείνη την ώρα, κοίταγα πάνω, είχε ένα σύννεφο από πάνω μας και γύρω γύρω ήταν καθαρά. Δηλαδή, πως λέει η παροιμία, γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση Τετάρτη, πως το λέει, κάπως έτσι δεν το λέει. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν σαν να με ακολουθεί, όχι μόνο εμάς, όχι μόνο εμένα και τους άλλους, ένα σύννεφο για να βρέχει. Φυσάτε να διώξουμε το σύννεφο. Σας το λέω από νωρίς για να είμαστε εξηγημένοι, μιλημένοι. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ο κ. Μητρόπουλος μετά τις 7.30 θα είναι στον αέρα της εκπομπής για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα ασφαλιστικά σας, τα εργασιακά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να θέσουμε στον καθηγητή. 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει για ερωτήματα, σχολιασμούς, παράπονα, αλλά και τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Ήδη σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με τον αυτοκρατορικό τρόπο που ξέρει μόνο η ίδια να χαιρετά. Ερωτήματα και στο radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας ερωτήματα. radio@parapolitica.gr, έρχονται εδώ, τα βλέπω μπροστά μου στον υπολογιστή, τα μεταφέρω ως είναι στον κύριο Μητρόπουλο ή όλα τις άλλες παρατηρήσεις, σχόλια που έχετε να κάνετε σε σχέση με την καθημερινότητα, τα προβλήματα που σας απασχολούν, τα ζητήματα, την κίνηση έξω στους δρόμους, για να δω μια και τι λέω, τα γνωστά, η άνοδος του Κηφισού, η έξοδος της Αθηνών, προς ώρας άλλου είδους προβλήματα δεν βλέπω και στον περιφερειακό, στον Καρέα εκεί από την Ηλιούπολη και μετά. Τα γνωστά για την ώρα, να δούμε αν σήμερα θα έχει έξοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, της Πρωτομαγιάς, πιο να πω, περασμένα Μεγαλεία, κηρυγώντας Θανακλές. Όχι, εντάξει, έρχεται τριήμερο καθαράς Δευτέρας. Όχι, εντάξει. Είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μας όλα, κατάλαβες, διότι είναι και αυτό το μπρος πίσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Μια έρχονται, μια πάνε, μια τα βρίσκουν, μια τα χαλάνε. Τώρα λέει, είμαστε στη φάση ενός μιας νέας εκχειρίας 60 ημερών, ένα MOU συμφωνίας που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία για το πώς μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, εξόδονται κάτι πύραυλοι από το Νότιο Ιράν και υπάρχουν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Ευτυχώς δεν έχει διαψευστεί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων, είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτή την συμφωνία. Μακάρι να προχωρήσει, να υπάρξει κηχυρία, μία ακόμα κηχυρία 60 ημερών. Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει κανονικό πόλεμο, δηλαδή ένα διευρυμένο μέτωπο. Λίγο αυτά τα οι μαγκές από τη μία πλευρά και από την άλλη, για να δείχνουν ότι ο καθένας είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Το μνημόνιο προβλέπει απεριόριστη και χωρίς ελέγχους ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και άρση ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, και προφανώς θα συζητηθεί στην πορεία και το υπόλοιπο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η τύχη των πυρηνικών που έχει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συζητήσουν, λέει, την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση των κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν από το πάγωμα της οποιαδήποτε δραστηριότητας του Ιράν. Μένει να δούμε εάν θα υπάρξει
η

τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτός κρατάει την τύχη της συμφωνίας και της εκεχηρίας στα χέρια του θεωρητικά. Είναι και αυτό που θέλει να δείχνει, ότι από μένα περνάνε όλα. Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στον Μπαράκ Αραβίντ, του Άξιους, του πρακτορείου, είπε ότι ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση. Σκέψου πριν αποφασίσεις. Βέβαια, κάθε φορά που σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μια καταστροφή έχουμε σε αυτόν τον κόσμο από τότε που είναι πρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ας σκεφτεί, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί ότι υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη, το Ιράν είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν εξαφανίσουμε το Ισραήλ, η συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι αυτό το μπροσπίσω της ιστορίας. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Έχουμε 17 νεκρούς στο Λίβανο μόνο από τις τελευταίες, από τις πρόσφατες επιθέσεις, και αυτό το κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το τι γίνεται εκεί. Και πληροφορίες ότι το Ισραήλ έχει δώσει εντολή για την κατάληψη του 70% της δυτικής όχθης της Παλαιστίνης και τα λοιπά. Συνεχίζει κανονικά εκεί να υλοποιεί το σχέδιό του το Ισραήλ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς γύρω γύρω που να μπορεί να παρέμβει σε αυτό που κάνει εδώ και 2-3 χρόνια ξανά το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Θα υπάρξουν, λέει, κάποιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι γίνεται στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά φέξε μου και γλίστρησα μεγάλη στεναχώρια του Ισραήλ για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα ξεκινήσει λοιπόν να λέω ότι εδώ είναι Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολογιανού Τσού σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, αλλά και τα ερωτήματά σας για τον Αλέξη Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Κατρίνα Πλατή είναι αυτή που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Απέναντί μου, με μοναδικό και μαγικό τρόπο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους για να είναι κρυστάλλινοι, καθάριοι, μοναδικοί, να φτάνουν στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε, με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η Χριστίνα. Και μπροστά στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Υπάρχει μια συζήτηση για την υγεία του Τραμπ, αν όλα πηγαίνουν καλά, διότι υπάρχει μια ανησυχία. Έγινε ένα check-up το οποίο απλά έβγαλε εκεί, να ξέρετε, στις ΗΠΑ. Το check-up που κάνει ο πρόεδρος είναι κοινή γνώση για όλους. Δηλαδή βγαίνει και ανακοινώνει μετά ο Λευκός Οίκος ότι το check-up πήγε καλά, ο πρόεδρος έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Καλά, κανένας πρόεδρος δεν έχει τίποτα, γιατί είναι υπεράνθρωποι έτσι και αλλιώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Και για να μην υπάρχει και ανησυχία ότι υπάρχει ζήτημα, αλλά σε αυτό το check-up απάντησαν ότι είναι καθαρό, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση του 80χρονου Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία του Τραμπ. Στις 14 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, έχει γενέθλια, να τους δώσουμε τούρτα, παιδιά, μην ξεχάσουμε. Είναι το γυραιότερο άτομο που είχε ορκιστεί ποτέ πρόεδρος. Έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ερωτήματα για την καταλληλότητά του να ασκεί το αξίωμα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα για μια δεύτερη θητεία το 2025. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τζαβάρα. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα και αποδεικνύονται από διάφορες
διάφορα περιστατικά. Για παράδειγμα, ότι τον έχουν δει πάρα πολλές φορές να τον παίρνει ο ύπνος σε δημόσιες εκδηλώσεις ή σε συναντήσεις στο Βαλγραφείο. Μάλιστα, ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έστειλε επιστολή στο γιατρό του Τραμπ, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ότι ο πρόεδρος παρουσιάζει σημάδια συμβατά με άνοια και φθήνουσα κατάσταση γνωστικών λειτουργιών. Υπάρχει ένα εξάνθημα στο λαιμό του, που έχει μια ερεθισμένη όψη στη δεξιά πλευρά του λαιμού, με εμφανή κοκκινίλα σε κοιλίδες και εφελκίδες. Ο γιατρός Λευκού Οίκου αναφέρει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί μια κοινή κρέμα για το δέρμα προληπτικά. Στα χέρια του έχει μόλοπες, συχνά καλύπτονται με μακιγιάζ. Ο γιατρός του υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται σε έντονες χειραψίες και σε παρενέργεια από τη λήψη ασπιρίνης για την αρρέωση του αίματος. Φοβούνται για χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Οι φλέβες έχουν υποστεί βλάβη και δεν λειτουργούν σωστά, κάτι που επηρεάζει κυρίως τα πόδια. Υπάρχουν πλάνα που τον δείχνει να είναι πάρα πολύ πρισμένα τα πόδια του, μέσα στα παπούτσια του βέβαια, δεν τον έχουμε δει χωρίς. Τέλος πάντων, ανησυχία για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο ολόκληρο. Να μου πεις, δεν είχαμε ανησυχία για την υγεία του προηγούμενου Προέδρου? Βεβαίως. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα? Όχι. Γι' αυτό ανησυχούμε. Σε άλλα νέα, πολύ σημαντικότερα, διαβάζω ότι τα κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοπαθητικού με το γεύμα τους. Οπότε εσύ ρίχνεις εντομοπαθητικό για να διώξεις το κουνούπι και το κουνούπι μυρίζει, τρίβει τα χέρια του, βάζει την πετσέτα του και λέει: ήρθε το φάει, παιδιά. Και έρχονται όλοι μαζί για να σε τσιμπήσουν. Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του κοινού εντομοπαθητικού με την προοπτική ενός γεύματος σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσο ψεκάζουν αυτό. Σύμφωνα με μελέτη, ερευνητές κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παύλοφ, όπου σκυλιά έμαθαν να συνδέουν την άφηξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδούνιου. Δεν αμφισβητούν, λέει, την αποτελεσματικότητα των εντομοποθητικών, αλλά φαίνεται ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να γίνει το αντίθετο με το εντομοποθητικό, να μαθαίνουν τα κουνούπια ότι πρέπει να έρχονται. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να αναπτύξουμε νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να είναι λιγότερο αλλεργιογόνες. Δηλαδή, εσύ ψεκάζεις και είναι σαν να χτυπάς το καμπανάκι για το «παιδιά, ήρθε η ώρα για φαγητό», κάπως έτσι. Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλήνιες, που εδώ και καμιά πενταριά χρόνια λέμε ότι όλο θα τις αλλάξουμε και όλο ίδιες μένουν, και είναι η εποχή που λέμε τα κλασικά, το οι Πανελλήνιες δεν είναι η αρχή και το τέλος και τα παιδιά ψυχραιμία. Σήμερα δίνουν νεοελληνική γλώσσα, αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση. Έκθεση ιδεών. Τώρα, τι έκθεση ιδεών είναι όταν ξέρεις πώς πρέπει να είναι η αρχή, η μέση και το τέλος σε μια έκθεση ανάλογα με το θέμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να. Σου λένε γράψε μια έκθεση για τα κουνούπια που μου έμαθαν να συνδέουν την μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Λέμε τώρα. Δεν παίρνουν τέτοια θέματα, αλλά λέμε τώρα. Και λες, σε ένα τέτοιο θέμα πρέπει να γράψετε ότι η φύση πρέπει να προστατευθεί και τα κουνούπια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ισχυρά και μόνα τους και να μην αυτό. Σου λένε, στο φροντιστήριο που πηγαίνεις, σου λένε ότι αυτό πρέπει να γράψεις αν πέσει ένα τέτοιο θέμα. Λες και η κριτική σκέψη είναι αυτό που θα εξεταστεί. Προφανώς δεν λέω να γράψεις τρέλες, αλλά το πώς βλέπεις το θέμα είναι αυτό που θα εξεταστεί, και όχι αν αναλύεις, αν αναπτύσσεις το θέμα όπως πρέπει. Τώρα βέβαια τα ελληνικά έχουν αλλάξει για το πώς δίνεται το μάθημα. Τέλος πάντων, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για τις εξετάσεις, οι περισσότερες από αυτές εντελώς αποτυχημένες, με παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά από εκεί που ετοιμαζόντουσαν για ένα άλλο σύστημα να έχουν μπροστά τους ένα άλλο σύστημα που να αλλάζει στη μέση της πορείας
και να πρέπει να δώσουν και να ταλαιπωρούνται. Το χειρότερο όλων νομίζω ότι είναι αυτό που έζησαν τα παιδιά της γενιάς του 85-86, εκεί που δίνανε ξέρω εγώ πόσα, 11, 12, 14 μαθήματα, όλα θρησκευτικά, όλα τα δίνανε για τις πανελλαδικές. Εξαιρετικό σύστημα, πάρα πολύ καλό. Το ζήτημα το μεγάλο, πέρα από το σύστημα, ειδικότεροι θα μπορούσαν ίσως κάποια στιγμή να κάτσουν σοβαρά στο τραπέζι και να το συζητήσουν. Το σημαντικότερο όλων είναι να καταλάβουμε ότι το σχολείο δεν πρέπει να οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση τους ανθρώπους, γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, διαλέγουμε επάγγελμα. Τι θες να γίνεις, δικηγόρος, τι θες να γίνεις, μηχανικός, τι θες να γίνεις, γιατρός, τι θες να γίνεις, σύμβουλος επιχειρήσεων, τι θες να γίνεις, θέλω να ασχολούμαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν πρέπει να είναι αυτό το σχολείο. Το σχολείο πρέπει να σε οδηγεί στην σχολή σου, στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο να σου παρέχει παιδεία, να σου παρέχει και τεχνική και επαγγελματική, αλλά και γενικότερη παιδεία, και από εκεί σιγά σιγά να αποφασίζει τι θες να γίνει. Γιατί μπορεί να περάσει τη νομική και τελικά να γίνει, ξέρω εγώ, γεωπόνος, που λέει ο λόγος. Γιατί θα κάνεις μετά ένα μεταπτυχιακό που θα είναι, που θα έχει σχέση με τη γη και με τα, και με τα χημικά και με τα λοιπάσματα. Λέμε τώρα, δεν πρέπει να σε οδηγεί απλά στο δικηγόρος. Α, ξεκίνα, διάβαζε. Λατινικά, αρχαία, έκθεση, αυτό, τίποτα άλλο. Είναι αυτό που λέμε φυσική. Εγώ δεν έχω ιδέα από φυσική. Εγώ ήμουν τέταρτη δέσμη. Δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι δηλαδή τα πράγματα. Πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Όχι όταν σκάει το ζήτημα, όχι όταν ξεκινάνε οι πανελλήνες. Να το δούμε γενικά σοβαρά. Να μου πεις λίγα είναι τα πράγματα που βλέπουμε σοβαρά σε αυτή την γωνιά του κόσμου. Οπότε γιατί να δούμε σοβαρά τις πανελλαδικές? Απλά επειδή πάρα πολλές φορές βλέπεις, ξέρεις, διάφορους που βγαίνουν με κροκοδίλια δάκρυα και λένε «Α, και αυτό και τα παιδιά μας και τις κελίους χαλιώτικα» και δεν κάνουν τίποτα. 100.000 υποψήφοι στις πανελλαδικές που όπως σήμερα παίρνουν θέση στην καρέκλα, στο θρανείο, για να γράψουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ψυχραιμία στους γονείς. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε τώρα, παιδιά. Τώρα χρειάζονται στήριξη, καλό ύπνο, καλό φαΐ, ενυδάτωση και ψυχραιμία. Λέω πριν φύγουμε για διαφημίσεις να μπούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 2000 FM.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 400

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αποχαιρετήσαμε τον Μάη με ένα τραγούδι του Αλκίνο Ιωαννίδη και καλημερίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο εδώ στην παρέα μας, το γνωστό νομικό, καθηγητή, εργατολόγο, πανεπιστημιακό, πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, στο καθιερωμένο ραντεβού της Παρασκευής. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κλωσιά. Καλημερίζω τους ακροατές. Εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης για το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις συντάξεις χειρίας.
0: Σωστό.
1: Δυστυχώς η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αν εφαρμοστεί, και δεν πρέπει να εφαρμοστεί, και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι δεν θέλει να την εφαρμόσει την απόφαση που λέει να εφαρμοστεί μια σκλήρη από τις σκληρότερες ρυθμίσεις πανευρωπαϊκά του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, που λέει οι χείρες πρέπει να υποστούν δύο περικοπές.
0: Ναι.
1: Η μία περικοπή είναι να μειώνεται η σύνταξη της χειρίας, του αενίστου, της χειρίας, κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα, στο πρώτο τρίχρονο από το θάνατο του αενίστου, η πρώτη περικοπή. Και η δεύτερη περικοπή ασύμπτης πληρότητας του νόμου Τσίπρα, και απορώ πως την ψήφισε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση Τσίπρα, που λέει ότι από τη δική της σύνταξη να κοπεί και η εθνική. Άρα, αν αυτό ισχύσει, μέχρι 75% μείωση της σύνταξης χειρίας και κατάργηση της εθνικής σύνταξης από τη δική της, πάμε στον Κιάδα για 300.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες οι περισσότερες, χείροι οι λιγότεροι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας απαράδεκτη του 2026 να λέει να εφαρμοστεί η πιο σκληρή ρύθμιση του ασφαλιστικού στην Ευρώπη της κυβέρνησης Τσίπρα, που ίδια η κυβέρνηση Τσίπρα δεν την εφήρμοσε τη δική της αυτή σκληρή ρύθμιση, ήρθε η κυβέρνηση να ζητήσει την εφαρμογή της μέσω του εγκυκλίου Τσακλόγλου. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί ή μηδέποτε εφαρμοστεί σε αυτή η κατάπιστη ρήτρα Τσίπρα, και τελικά είμαστε ενώπιον αυτού του θέματος. Θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του ΣΤΕ? Θα επιμείνει στην εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου? Θα κάνει τις δύο περικοπές της συνταξιρίας? Θα ζητήσει πίσω αναδρομικά? Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά έτσι έχει το θέμα. Είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν και αυτά που έχουν πει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα με τις τάξεις χειρίας παρά την
1: δεν
0: απόφαση.
1: Δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Από εδώ και πέρα, εξνούν που λέμε στους φοιτητές μας, από εδώ και πέρα θα εφαρμοστεί ή θα υπάρξει νομοτική ρύθμιση που θα πει καταργείται και ουδέποτε εφαρμόζεται η απαράδεκτη αυτή ρήτρα Τσίπρα που λέει διπλή περικοπή στην ουσία. Στέλνεις τόσες χιλιάδες κόσμου στον Κιάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κύριε Κλώσσα, εάν εφαρμοστεί η διπλή περικοπή, απορώ πώς οι άνθρωποι αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα, πώς διανοήθηκαν να ψηφίσουν τη διπλή περικοπή σε αυτές τις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε την κυβέρνηση υποσχέθηκε και να είμαστε δίκαιοι, εγώ τουλάχιστον ως επιστήμονας, άκουσα την κυρία Υπουργό αλλά και τους δύο υφυπουργούς, την κυρία Υφυπουργό και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γκραγκούνη, να λένε ότι θα φέρουμε νομοτική ρύθμιση. Το περιεχόμενό της αναμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Διότι προχθές σε μια εκδήλωση που κάναμε στο ξενοδοχείο Αμαλία και ήρθαν πάρα πολλές χείρες και χείροι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το αν θα ζητηθούν αναδρομικά, για το αν θα περικοπούν από εδώ και πέρα, τι ακριβώς θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ή θα φέρει μια ρύθμιση την πιο σωστή που θα λέει καταργείται και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου 4387 του 16.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και
1: είναι μεγάλη
0: εδώ θα είμαστε. Βέβαια. Είναι πολύ σοκ.
1: Και εσείς αντίστοιχα ερωτήματα.
0: Συνέχεια. Καθημερινά. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα που είναι και σήμερα πολλά. Ξεκινάω με ένα εργασιακό. Ο Παναγιώτης ελεύθερος επαγγελματίας έχει ταξί και θέλει να πουλήσει το ταξί. Θα κάνει διακοπή του επαγγελματός, ρωτάει αν δικαιούται Ταμείο Ανεργίας.
1: Βεβαίως, εάν έχει εργασιακή σχέση και δεν έχει σχέση ελεύθερη επαγγελματία ο κ. Παναγιώτης, Άρα λοιπόν ο ίδιος το ξέρει.
0: Ναι. Είναι λέει δηλωμένη... ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Αν είναι δηλωμένη εργασιακή σχέση mm-hmm. στην Εργάνη, αν ναι, δεν είναι ναι. κύριε ελεύθερος επαγγελματίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κάθε μήνα τα τελευταία 6-7 χρόνια καταβάλουν υπερανεργίας 10 ευρώ το μήνα. Κοιτάμε πρώτα αν ο αξιότιμος ακροατής υπέβαλε, κατέβαλε αυτή την εισφορά υπερανεργίας τους των επιτευγματιών το 10 ευρώ ανά μήνα, και δεύτερο, αν έχει κρυπτωμένη λανθάνουσα εργασιακή σχέση ή φανερή, έχει αναρτηθεί στην Εργάνη εργασιακή του σχέση. Άλλος θα τον στενοχωρήσουμε, δεν μπορεί να μπει στο Ταμείο Ενεργείας.
0: Ο Διονύσης ρωτάει σχετικά με την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών, που ο ίδιος είναι ένα χρόνο πριν από τη σύνταξη, 62 ετών εργαζόμενος.
1: Είναι δωροάδωρο αυτό το οποίο ανακοίνωσε, ναι. κύριε Κλώσσα. Mm-hmm. Αυτό που αναγκαίνει πρέπει να το έχουν κάνει πριν 7-8 χρόνια. Τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ηλικία που είναι ο αξιότιμος ακροατής μας. Σήμερα ισχύει το 60 για μειωμένη και το 62 για αυτοκίνητο. Θα αναγκαστούν ή θα υποχρεωθούν να εξαγοράσουν ένα αντικαταβολής χρημάτων χρόνους πλασματικούς. Περιμένουμε να δούμε τη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ώρα, κύριε Κλώσσα, την ώρα, τη χρονιά, την ώρα τώρα που εξηγέλθει αυτό το μέτρο και θα υλοποιηθεί από του χρόνου, η αφορά πολύ λίγους, η κυβέρνηση είναι 23.000. Εμείς έχουμε βρει μισούς να ενδιαφέρονται και να υπάγονται σε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή 10-12.000. Λέμε εμείς η Επιστημονική μας Ένωση 23.000 των βεληνικές εφαρμογής. Περάσανε τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν σκληρά. Δεν υπήρχαν στα βαρέα και αθυγινά όπως όφιλε η πολιτεία του εντάξει. Τώρα προεκλογικά τους δίνει αυτό το μέτρο. Πολύ λίγοι μπορούν να κάνουν χρήση, αλλά κυρίως πολύ λίγοι θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς ρωτάει και ο ίδιος, αν θα χρειαστεί να πληρώσει και
1: επιπλέον. Να δούμε τη ρύθμιση, ναι. και στην εξαιρετική σας εκπομπή θα δώσουμε διευκρινήσεις. Να αναμένει ο αξιότιμος ακροατής.
0: Ωραία. Ο Γιώργος ρωτάει, έχει 2 χρόνια περιμένει με, ένσημα, με 8.000 ένσημα και όλα στο ΙΚΑ την επικουρική του.
1: Η επικουρική είναι ακόμη το πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Ψηφιοποιείται και αυτό το σύστημα. Πιέζουμε κι εμείς, πιέζετε κι εσείς. Υπάρχουν επικουρικές μετάλλου και άλλων ταμείων, πρώην ταμείων του ΕΦΚΑ που έχουν αργήσει. Πιστεύω σε μια συνέντευξη ήμουνα και με τον κύριο Δική, τον κύριο Βαρβέρη, ότι εντός του καλοκαιριού οι επικουρικές, μου είπε, μεταφέρω ότι θα εκαθαριστούν το συντομότερο.
0: Ναι. Θυμίζω radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή αλλιώς το 211-1080-880 για τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Φώτης ρωτάει, με τον νόμο Κατσέλη έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές εισφορές, έχει υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση, ρωτάει αν θα προχωρήσει και αν θα...
1: Το έχουμε αναδείξει, ναι. το θέμα στο μήνυ ασφαλιστικό που έρχεται σε ένα μήνα. Mm-hmm. Θα απελευθερωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό και στις 72 δόσεις που εξήγηλε η κυβέρνηση και θα έρθει ο σχετικός νόμος αυτόν ή τον μήνα, τον Ιούνιο. Mm-hmm. Αναμένουμε. Μέχρι τώρα συνέβαινε, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, το απαράδεκτο. Όσους είχαν υπαχθεί, και σωστά είχαν υπαχθεί, διότι εδώ υπήρχε και κούρεμα, ο ΕΦΚΑ δεν τους αντιμετώπιζε ως υποψήφιους συνταξίους. Πάγωνε τις αιτήσεις τους, απαραδέκτως προσθέτω, πάγωνε τις αιτήσεις τους και δεν επιλαμβανότανε, δεν επεξεργαζότανε τις αιτήσεις συνταξιοδότησης απαραδέκτως. Φαίνεται ότι στο μήνυμα ασφαλιστικό, μαζί με την πρόθεση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων, χωρίς κούρεμα, δυστυχώς, όπως συνέβαινε με τις 120 δόσεις που είχαμε τότε και μεγάλο κούρεμα, όσοι θα κάνουν και αίτηση συνταξιοδότησης, φαίνεται θα εξελίσσεται η αίτησή τους. Εδώ είμαστε, πιέζουμε, θα επανέλθουμε.
0: Ο κύριος Βαγγέλης είναι συνταξιούχος από το 2014, έχει ΝΑΤ και ΙΚΑ, 38 χρόνια εργάσιμα. Ρωτάει τι δικαιούται από τον επαναπολισμό της σύνταξης, αν δικαιούται αναδρομικά, με το επικουρικό με 9.000 ένσημα παίρνει μόνο 200 ευρώ, αν δικαιούται κάτι παραπάνω.
1: το επικουρικό του που του δώσε 200 ευρώ για θέμα μελέτης εισφορών, ναι, και χρόνων ασφάλισης, πρέπει να ξέρει κάποιος τα ειδικότερα στοιχεία. Τώρα, με τον νόμο και την απόφαση του 2019 του Συμβουλίου Επικρατείας, προσωπικά είχα χειριστεί ενώπιν της ορομελίας, όποιοι συνταξιούχοι είχαν ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια έπρεπε να δουν αυξημένη σύνταξη και αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019. Αυτή η διαδικασία πηγαίνει ακόμη με τον Αραμπά. Mm-hmm. Μιλάμε για 6η χρονιά, για 7η, κύριε Κλώσσα. Πολλοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια δεν έχουν πάρει την απάντηση του ΕΦΚΑ, δικαιούνται τα αναδρομικά, δικαιούνται αυξημένη σύνταξη, δικαιούνται να πάρουν όλους τους μήνες από το 19 που διέταξε η απόφαση του Δημοκρατίας. Εδώ φέρεται αλγόριθμος λείπει, βούληση λείπει, δεν έχουν τα στοιχεία, έχει αργήσει η διαδικασία, γι' αυτό και ο ανησυχών, ο ερωτών ακροατής μας.
0: Μάλιστα. Ο Λάμπρος από την Μεγαλόπολη. Η σύζυγός του δουλεύει στη ΔΕΗ, είναι 54 χρονών από το 2014, με ανήλικο παιδί 14 χρονών. Αν δικαιούται και πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη?
1: Δυστυχώς αυτές οι ηλικίες κάτω του 56, παρά το ότι η ΔΕΗ είχε και ειδικές ρυθμίσεις για μανάδες ανηλίκων, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα πρώτου 62. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μας λέει αν είναι ενταγμένη, που σίγουρα όχι, στα βαρέα ή αξιότιμη ακροατρία, η κυρία του ακροατού μας. Σε κάθε περίπτωση, οι γυναίκες σήμερα που είναι κάτω του 56 έχουν με το τρίτο μνημόνιο του 2015 απολέσει το δικαίωμα της πρόορης συνταξιώτησης με ανηλικότητα τέκνου. Άρα πάμε στα 62.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης έχει προσφύγει για το 11μηνο και έχει δικαιωθεί από το δικαστήριο. Πότε θα πάρει τα αναδρομικά?
1: Οι αποφάσεις υλοποιούνται και αυτές με μια διαδικασία αργοπορίας. Είναι από τους τυχερούς που έχουν κάνει αγωγές. Διότι περισσότεροι παρασυρθήκανε ή παραπληροφορηθήκανε ή πιστήκανε από την κυβέρνηση να μην κάνουν, να μην πηγαίνουν στα δικηγορικά γραφεία και χάσανε αναδρομικά και τόπους. Mm-hmm. Είναι οι χαμένοι. Και έχουμε πιέσει η κυβέρνηση για αδικημένη εννοώ. Πρέπει η κυβέρνηση εδώ να επανεκτιμήσει τη θέση της και να δώσει αναδρομικά, μπορεί και ανευτόκων, διότι η τοκοφορία είναι θέμα υποβολής προσφυγής στη δικαιοσύνη, να δώσει και σε αυτούς τα αναδρομικά του 11μήνου, άσχετα αν δεν είχαν προσφύγει, αφού παρασύρθηκαν από τη διαβεβαίωση κυβερνητικών στελεχών. Τώρα, λέμε στον αξιότιμο ακροατή ότι άπαξ και έχει καταθέσει εγκαίρως αγωγή. Έχει δικαστεί, έχει βγει απόφαση. Ο ΕΦΚΑ έχει παραιτηθεί της εφέσεως, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφιστεί. Όσο περισσότερο αναμένει, υπό τον όρο λέω ότι έχει καταθέσει αγωγές, τόσο περισσότερο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει λόγω τοκοφορίας του ποσού. Μην ανησυχεί αν όντως είναι σίγουρος ότι έχει ασκήσει αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2020, που τότε αυτό απαιτούσε νόμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, ο νομικός εργατολόγος, ο γνωστός πανεπιστημιακός που μας βοηθάει με τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, με όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν. Γιώργο, να ξέρεις, σε διαβάζω και τα κρατάω αυτά που γράφεις. Προφανώς ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να περάσουν στον αέρα. Καταλαβαίνω όμως το νόημα και αυτό που σκέφτεσαι. Και μέσα σε αυτή την ανοιξιάτικη αστάθεια του καιρού, λίγο χριστουγεννιάτικη ήχη. Ντάνι Έλφμαν, ο δημιουργός μερικών από τα πιο διάσημα soundtrack ταινιών και σειρών. Εδώ είναι από τον εφιάλτη των Χριστουγέννων. Γενέθλια σήμερα, Ντάνι Έλφμαν.

0: Με τις μουσικές του Ντάνι Έλφμαν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς.
1: Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! The gathering around here is story roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little...
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγλιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
1: Διαβάστε στην απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο Block 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παραπολιτικά.

29 Μαΐου 1453, η πόλης Εάλλο, η βασιλεύουσα έπεσε, η ομορφότερη πόλη των πόλεων, η Μεγάλη Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και από τότε ο ελληνισμός δεν ξεχνά την πτώση της βασιλεύουσας στα χέρια των Οθωμανών.

Η ελληνική ιστορία που έχει φτιαχτεί, έχει σμιλευθεί στην πέτρα με καταστροφές, αλλά και μεγαλειώδεις αγώνες, μεγαλειώδεις νίκες ή και ήττες που ήρθαν όμως μετά από ιστορικές πορείες του λαού ετούτου. Αυτό που ακούμε είναι τα φίλοι και αδέλφια από το μεγάλο μας τσίρκο, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος. Στην καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική του πορεία έδρασε, έπαιξε, αγωνίστηκε με γνώμονα τον άνθρωπο. Το μεγάλο μας τσίρκο, μια εμβληματική παράσταση εκεί μες στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας, που ξεκινούσε από, βασιζόταν σε όλο αυτό που το γένος αυτό έχει ζήσει για τα πολύ καλά, οι ξένες δυνάμεις, να προσπαθούν να αλώσουν την χώρα. Και εμείς εδώ, κουτοπώνηροι πάντα, να προσπαθούμε κάποιοι να ευνοηθούν από αυτές τις μεγάλες δυνάμεις.

Να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι στον αέρα των παραπολιτικών. Radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τα μαζεύω, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω από τη θέση σου.
14: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς, 11 και 99. Ελληνική σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, ητοστάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν, 11 και 50. Τέζα, 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 πόλο γυναικών.
19: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτός είναι ο Φίβος και ο άλλος είναι ο καλός μας άνθρωπος. Ο Θανάσης Βέγκος που ραπάρει μαζί με τον Φίβο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, από τις πιο τρυφερές, γλυκές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για τον κινηματογράφο και για την τέχνη του, που έπεσε έξω οικονομικά, γιατί ήθελε να κάνει τις δουλειές του σαν να είναι δουλειές του Hollywood, γιατί χάλαγε πολύ φιλμ, γιατί ήθελε να γυρνάει και να ξαναγυρνάει τις ταινίες. Γιατί ο ίδιος πέναγε μέσα από τα τζάμια, αν και του λέγανε μην το κάνεις Θανάση, θα είναι επικίνδυνο. Γιατί φρόντιζε τους ανθρώπους που ήταν μαζί, γιατί ο ίδιος έτρωγε

ταινία, Στο γεύμα των παραγωγών, για την ταινία Ζωή Χαρισάμενη. Ο νέος καρδινάλιος συστηνόταν ως Μπόμπι, μιλούσε με πάθος με τον κόσμο γύρω-γύρω. Κάπου εκεί πέτυχε και τον Θανάση Βέγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, Παρασκευή που προηγείται ενός τριημέρου, που ο κόσμος θα προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να βγει. Απενεχοποιηθείτε, μην ακούτε αυτά τα άδεια στη Αθήνα, έχουν λεφτά. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία, 100% τα ξενοδοχεία. Γιατί λέτε ότι δεν έχετε λεφτά αφού βγαίνετε και τέτοια? Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν, αδέρφια. Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν στο να νιώθουμε άσχημα, γιατί θέλουμε να φύγουμε τρεις μέρες και να πάρουμε άδεια. Εγώ είμαι πολύ διατεθειμένος. Όποιος το πει αυτό, να έρθει να του δώσω τα χρέη, να τα πληρώσει αυτός, και εγώ να φύγω διακοπές. Αυτός είναι ο Έλβις, δεν χρειάζεται να σας το πω. Μια μέρα σαν σήμερα, το 1977, ο Έλβις αποχωρεί από την σκηνή σε μια παράσταση στην Βαλτιμόρη κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Ήταν η πρώτη φορά στα 23 χρόνια που ο Έλβις είχε αυτή την λαμπρή καριέρα, που αποχωρούσε από την σκηνή γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει την συναυλία. Ήταν πλέον σοβαρά άρρωστος. Το τέλος ήρθε μετά από 4 χρόνια. Λοιπόν, θυμάστε την ανησυχία που είχε ξεκινήσει σε σχέση με τον φόρο, τον δεύτερο έμφυα που λέγανε, που θα έρθει από την αυτοδιοίκηση, γιατί μέσω των λογαριασμών του ρεύματος θα έρθει ένας ακόμα έμφυα, γιατί θα καταργηθούν οι παλιές κρατήσεις και θα μπουν οι καινούργιες. Κάναμε ρεπορτάζ και φαίνεται η αυτοδιοικητική να μην είναι τόσο ανήσυχη, τουλάχιστον πριν εφαρμοστεί ο φόρος. Αυτό που λένε είναι ότι οι παλιές κρατήσεις θα γίνουν μία, με καινούριους συντελεστές που θα είναι και πιο δίκαιοι για περιοχές και σπίτια που είναι παλιότερα, και θα δουν μείωση. Θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά θεωρητικά θα υπάρξουν αυξήσεις σε περιοχές που είναι έτσι με πιο καινούργια σπίτια, καλύτερες, παραθαλάσσια και τα λοιπά, που πληρώναν τα ίδια λεφτά με οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Διαβεβαιώνουν ότι τα κανονικά νοικοκυριά δεν πρόκειται να δουν αυξήσεις, ίσως δουν και μειώσεις. Θα το δούμε στο χαρτί γραμμένο βέβαια όλο αυτό. Boys, Help Me Rhonda. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1964 για το album Today. Η πρώτη εκδοχή ήταν πιο αργή, δεν έγινε επιτυχία. Ο Brian Wilson πίστευε ότι το τραγούδι μπορούσε να γίνει hit. Το ξαναηχογράφησε το 1965 σε πιο γρήγορο, πιο ραδιοφωνικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η εκδοχή του πιο γρήγορου, που μια μέρα σαν σήμερα το 1965 ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard. Εν τω μεταξύ έχει ενδιαφέρον, γιατί στην ηχογράφηση της δεύτερης εκδοχής ο πατέρας του Wilson, που ήταν και manager, αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καθόλου καλή, έπινε κιόλας και είχε διάφορα ζητήματα, μπήκε μέσα στο στούντιο, άρχισε να τους φωνάζει, να τους βρίζει, να τους χτυπάει, ότι δεν είναι καλός ο τρόπος που το έκανα. Δεν ήταν τότε manager, τον είχαν διώξει γιατί τους τα είχε κάνει πολλά. Αλλά μπήκε μέσα, γράφτηκε στην πρώτη εκδοχή του τραγουδιού. Έχουν περάσει και αυτά μέσα, οι φωνές και ο χαμός. Χθες στην Green Expo είχα την χαρά να συντονίσω ένα τραπέζι με 10 αυτοδιοικητικούς και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, σε σχέση με το νέο διοικητικό κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μου έκανε εντύπωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί
είχαν καλά λόγια να πούν.

για τον Υπουργό, αλλά και για τον κώδικα. Ότι δηλαδή είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε δρόμο που προσπαθεί να λύσει τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ο πολυκερματισμός. Δηλαδή πάρα πολλοί νόμοι, πάρα πολλές διατάξεις, πολυδιάσπαση. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει, γιατί ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και το ανάποδο, αυτός ο νόμος και ο άλλος νόμος. Οπότε έγινε πολλή δουλειά, λένε, για να είναι έτοιμος ο νέος κώδικας. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα η γραφειοκρατία και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, είναι το τέλος της αρχής αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το ότι θα δοθεί, θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Η εφαρμογή του είναι το πιο δύσκολο. Μοιάζει οι περισσότεροι δήμαρχοι και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης να το βλέπουν με καλό μάτι και να θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχει κιόλας. Θα δούμε. Γιατί και εκεί πολλές μεταρρυθμίσεις που δεν πέτυχαν ποτέ.

Αυτό είναι το Marrakesh Express, ένα από τα πρώτα σούπερ συγκροτήματα Crosby, Stills και Nash. Κυκλοφόρησε το μόνιμο debut album, το album το οποίο περιέχει πολλές επιτυχίες, μάλλον η πιο γνωστή, το Marrakesh Express. Πήραν το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη το συγκρότημα στα Grammy του των 70, ένα χρόνο δηλαδή μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε μήνες πριν ο Neil Young ενταχθεί στο συγκρότημα και κάπως έτσι έγινε το μοναδικό άλμπουμ που δεν ήταν μέσα ο Young.

Και αυτή είναι η Charlatans. Αύριο πριν από 58 χρόνια γεννιόταν στην Αγγλία ένα μικρό χαριτωμένο μωρό που μετά από κάποια χρόνια θα γινόταν ο frontman των Charlatans, ο Tim Burgess. Απλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε κομπή, το γιορτάζουμε όπως σήμερα. Βασικά το τραγούδι θέλω να ακούσω.

0: Η νέα τεχνολογία φέρνει πολλά καλά, αλλά και κάποιες δυσκολίες στην ζωή μας. Για παράδειγμα, αυτές οι πλατφόρμες που μπορείς να πάρεις από την άλλη άκρη του κόσμου μια καρφίτσα, μια πινέζα. Μπορείς να το πάρεις, να την αγοράσεις. Σε τιμή καλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να την βρεις θεωρητικά στην γειτονιά σου. Ή σε ποιότητα καλύτερη, ή σε ποιότητα χειρότερη, αλλά πολύ φτηνά, και έτσι σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις κερδίσει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν όπως πρέπει, και κυρίως αν αυτές οι πλατφόρμες που λειτουργούν χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς καταστήματα, χωρίς πολλά υψηλά κόστη και όλα αυτά, μήπως αυτές οι πλατφόρμες οδηγούν σε λουκέτο στις υπόλοιπες κανονικές επιχειρήσεις που είναι στο δρόμο και σε περιμένουν, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, στο μαγαζί τους, και σε περιμένουν να πας να ψωνίσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είδε τι γίνεται με τις πλατφόρμες, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη ευρωπαϊκών σχέσεων της ΕΣΕ, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα που μοιάζει να είναι σε εκρηκτική ανωδική πορεία. Καλημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι είναι οι πλατφόρμες. Λίγος πολύ όλοι έχουμε μια σχέση με αυτές.
1: Ναι. Όντως. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κυρίως από την Ασία, έχουν αυξήσει σημαντικά το μεριδιό τους σε ευρωπαϊκές αγορές. Και αυτό γιατί λειτουργούν με ένα επιχειρηματικό μοντέλο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Να το πω πιο απλά, από το εργοστάσιο στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίρνουν απευθεία στα προϊόντα τους. Έτσι αλλάζουν πλήρως τους όρους λειτουργίας της αγοράς. Σήμερα μιλάμε για μια πραγματική έκρηξη των μικροδομάτων χαμηλής αξίας, δηλαδή κάτω από 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι σήμερα και μέχρι την 1η Ιουλίου θα μπαίνουν αδασμολόγητα. 1η Ιουλίου είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί εισάγεται ένα ειδικό τέλος των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος αντικειμένου, ανάλογα με τις δασμολογικές του κλάσεις των προϊόντων που περιέχονται σε μία αποστολή. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, γιατί το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται έναν αδυσόπιτο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα. Αυτό το βιώνουν καθημερινά οι εμπορικές επιχειρήσεις, και δούριος ύπος αυτής της κατάστασης είναι οι αλγόριθμοι του social media.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που βλέπουμε και ευρύτερα τώρα με τη συζήτηση για την απαγόρευση social media στους νέους κάτω από 15 ετών. Αυτές οι πλατφόρμες βασίζονται στην αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ελέγχει συστηματικά, να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται. Και αυτό λόγω του εθιστικού τους σχεδιασμού και λόγω όλου αυτού του μηχανισμού για το σύστημα συστάσεων, για το πώς κατευθύνουν τον καταναλωτή μέσα στις πλατφόρμες του να κάνει τις αγορές.
0: Ναι. Το έχουμε δει όλοι μπροστά μας. Εμφανίζονται παντού, εμφανίζονται στα social, εμφανίζονται πράγματα που θέλουμε και πράγματα που δεν θέλουμε. Αλλά με αυτή την αγορά του ενός ευρώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγηθείς να πάρεις διάφορες σαχλαμαρίτσες που μπορεί και να μην τις χρειάζεσαι, αλλά λες εντάξει, λίγα είναι, δεν πειράζει. Βέβαια, μαζεύεις ένα λογαριασμό τσουκουτσουκού και αγοράζοντας λίγα-λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ακριβή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μία μελέτη πέρυσι για τον εκτιμόμενο τζίρο των ασιατικών πλατφορμών στην Ελλάδα, και κυρίως δηλαδή για τα μικρά δέματα, για τα χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ, και εκτιμήσαμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν από 529 έως 627 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνουν γύρω στο 17 με 21% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Και διαπιστώσαμε ότι 1 στα 5 ευρώ φεύγει και πάει στην Κίνα. Για να μην συμπεριλάβουμε και τις δημοσιονομικές απώλειες.
0: Ναι. Χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.
1: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε ως ΕΣΕ να περάσουμε στους καταναλωτές. Πέρα από όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για το αν τηρούνται οι όροι ισότιμου ανταγωνισμού, αν το συμμορφώνονται οι πλατφόρμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όλα αυτά, χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές και να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουμε τα συνοικιακά καταστήματα, γιατί αυτά είναι που κρατούν τα χρήματα στη χώρα, αυτά είναι που στηρίζουν την τοπική, την εγχώρια οικονομία και βεβαίως τις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάθε κατάστημα είναι κοιτίδα ζωής για κάθε τοπική κοινωνία.
0: Σύμφωνη. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η φτήνια τρώει τον παρά, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος σε μια εποχή που υπάρχει οικονομική δυσκολία ότι το σκέφτεται έτσι ο κόσμος, ή αν δεν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ότι σκέφτεται ότι αγοράζοντας εγώ ένα προϊόν από την Κίνα δημιουργώ πρόβλημα στο μικρομάγαζο της γειτονιάς. Άρα κατανοητό όλο αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία παίρνει προϊόντα που είναι ασφαλή, παίρνει προϊόντα που είναι ποιοτικά, παίρνει προϊόντα που είναι ελεγμένα, παίρνει προϊόντα που είναι στο πλαίσιο των κανόνων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί συστηματικά ελέγχους σε πάρα πολλές χιλιάδες προϊόντα. Για παράδειγμα, τις προάλλες ελέγχθηκαν περίπου 20.000 παιχνίδια, αντίστοιχα πολύ μεγάλη αριθμή ηλεκτρονικών συσκευών, καλλιτικών, και όλοι αυτοί οι έλεγχοι μαρτυρούν ότι δεν ακολουθούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να βρουν και οι καταναλωτές στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει, το Safety Gate, όπου παίρνουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα φωτάκια για το δέντρο που κάνουν μισό ευρώ και καίγονται τα φωτάκια, καίγεται και το δέντρο. Ας πούμε, τώρα βρέθηκαν κάποιες πύλες που προκαλούν πνιγμούς ή κάποια παιχνίδια που έχουν πολύ μικρά κομματάκια.
0: Ήδη χθες μάθαμε για ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου για βρεφικά.
1: Ναι. Είναι και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, και αυτό γιατί βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αρχίσει να βλέπει με άλλη ματιά την Κίνα. Ξέρετε, με την άνοδο του διαδικτύου εξελίχθηκαν και τα επιχειρηματικά μοντέλα και φτάσαμε από το Made in China να έχουμε περάσει το Sold by China. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας στρατηγικής δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και των δυτικών μπραντς, κατά την οποία υποτάχθηκαν στο χαμηλό κόστος. Κυνήγησαν την ταχύτητα και τα μεγάλα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα να διώξουν όλη την παραγωγή και να παραδώσουν τμήματα της βιομηχανικής τους βάση στην Κίνα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, τώρα η Κίνα όμως δεν εξαρτάται από τα μπραντς και τους δυτικούς διανομείς. Έχει την τεχνολογία. Την τεχνογνωσία.
0: Σωστό.
1: Και πλέον.
0: Και κατακτά τις αγορές τη μία μετά την άλλη και μοιάζει να γίνεται ο επόμενος μεγάλος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Μάλλον ο επόμενος μεγαλύτερος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Όταν μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και πλέον μιλάμε για την οικονομία της πλατφόρμας, του διαδικτύου, πώς μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν και ενέχονται και άλλοι κίνδυνοι να μπαίνουμε σε ένα καθεστώς προστατευτισμού που δεν, γενικότερα δεν ευνοεί τόσο την οικονομία. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει, αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν τον οικονομικά υπεύθυνο, να το πούμε απλά, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν έχουν μία επιχείρηση που να θεωρείται ότι οτιδήποτε και αν συμβεί στους καταναλωτές είναι υπόλογη, ή ας πούμε αν τηρούνται οι όροι του ισότιμου ανταγωνισμού αυτή η επιχείρηση είναι υπόλογοι, να λογοδοτήσει για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας ή για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα για τις συστάσεις και ακολουθούνται διάφορες πολιτικές χειραγώγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κενό του ρυθμιστικού πλαισίου που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή, και εκεί έχει εστιάσει η συζήτηση, να δούμε πώς με τα νέα αυτά επιχειρηματικά μοντέλα θα βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει ένας συγκεκριμένα οικονομικός υπεύθυνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να λογοδοτεί για αυτές τις πλατφόρμες και να είναι υπεύθυνος και για τα προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών.
0: Ναι, σωστά. Έρχεται μπροστά αυτή η εφαρμογή της επιπλέον χρέωσης για τα πακέτα από αυτές τις πλατφόρμες. Να δούμε αν θα αποδώσει κάτι το συγκεκριμένο μέτρο και αν η κουβέντα που θα ανοίξει θα οδηγήσει και, και στη λήψη και άλλων μέτρων.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή επίκειται η τελωνειακή μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Ένα πρώτο μέρος είναι αυτό το ειδικό τέλος των 3 ευρώ αναδοσμολογική κλάση που μπαίνει 1η Ιουλίου. Μετά τέλος Νοεμβρίου έχουμε το ενιαίο ευρωπαϊκό διαχειριστικό τέλος που περιμένουμε, για το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ούτε το ύψος ούτε ο τρόπος ίσπραξης. Γίνεται όμως κυρίως για να ενισχυθούν τα τελωνεία, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των δεμάτων, άρα και οι υπηρεσίες που χρειάζεται να τα ελέγχουν όλα αυτά χρειάζονται ενίσχυση σε προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, χρειάζεται και στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, γιατί ναι μεν είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και όλοι βιώνουμε το πρόβλημα αυξημένου κόστου ζωής, αλλά κάθε ευρώ που φεύγει από την Ελλάδα αποσύρει τη στήριξη από μια ελληνική επιχείρηση.
0: Το παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τους καταναλωτές, να προστατεύσουν μετά την επιχειρηματικότητα και γενικότερα και την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί και αυτή δεν είναι και στα καλύτερά της. Βάλεται πανταχώθεν από τους ανταγωνιστές. Θα το δούμε. Κυρία Παναγιωτοπούλου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη ευρωπαϊκών σχέσεων της ΕΣΕ, για την άνθηση της πλατφόρμας από την Κίνα με φτηνά προϊόντα που όμως πάντα δεν είναι και ποιοτικά και πρέπει να προσέχουμε.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εξτασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Ερχόνται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά του καιρού και τον καύσωνα σε όλη την Ευρώπη.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, ο τραγουδιστής, στιχουργός, πιανίστας, ιδρυτής, frontman των Procol Harum. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Το 1962 είχε ιδρύσει τους Paramount με τον φίλο του κιθαρίστα Robin Trower και είχε συνεργαστεί επίσης με τον Clapton, τον Parson, τον Ringo Starr. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 22 σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο. Έξω καιρός είναι ανοιξιάτικος, αυτό θα λέγαμε, αν οι εποχές ήταν κανονικά στην ζωή μας, γιατί έτσι είναι η άνοιξη, έχει και τις βροχές της, έχει και τις συννεφιές της, έχει και την αστάθειά της. Δεν ξέρω αν έχει θερμοκρασίες τέτοιες που βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο και μιλάμε για καύσωνα και για πολύ μεγάλα προβλήματα. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό που συζητάνε όλοι τις τελευταίες ημέρες, καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και η επιλογή του τραγουδιού, πρέπει να το πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα δημοσιεύματα που λένε για καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες και λένε 35 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, 36 βαθμούς Κελσίου, μας κάνει λίγο περίεργο όλο αυτό για την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Προφανώς. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή και για την περιοχή τη οποία επηρεάζει, δηλαδή mm-hmm. την δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα τις επηρεάζει για πολλές ημέρες. Ουσιαστικά έχουν συμπληρωθεί σχεδόν μία εβδομάδα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές αυτές τις περιοχή, επομένως η καταπώνηση δεν είναι μόνο από ένα διήμερο. Έχουμε πολλές ημέρες που έχουν αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή έχουμε και μεγάλη διάρκεια, αλλά και μεγάλη ένταση των θερμοκρασιών. Παρόλο που οι θερμοκρασίες σε απόλυτες τιμές, ναι, είναι θερμοκρασίες που εμείς θα λέγαμε εντάξει, καλά είμαστε. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Και πάντα να πούμε και εκτός να το συντονίσουμε αυτό, ισχύει και για την Ελλάδα αυτό. Οι πρώτες ζέστες είναι του καλοκαιριού, τέλος της άνοιξης, πάντων όπως είμαστε τώρα, είναι οι πιο δύσκολες γιατί δεν είμαστε ακόμα εγκλιματισμένοι στις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται λίγο να τις ανεχθεί, ειδικά όταν μάλιστα αυτές τις περιοχές, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο καύσωνας, είχαν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή η αλλαγή ήταν απότομη και μεγάλη.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι συγκεκριμένοι είναι άμαθοι από τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Πολλά σπίτια, τα πιο πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό. Επομένως είναι άμαθοι. Βγαίνουν μια περίοδο που ήρθαμε, σας είπα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές. Από τη βραδισμένη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μια εβδομάδα τώρα, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευτεί και έχουμε δει ρεκόρ και μάλιστα ρεκόρ να σπάνε πολύ άνετα για τον μήνα Μάιο και σε μερικές περιοχές ήταν και ακόμα και για Ιούνιο μήνα ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ. Που συμπληρώθηκε στο Μάιο. Επομένως, μιλάμε για μια ακραία κατάσταση, θα το έλεγα. Και κυρίως αυτό που θα λίγο τονίζω είναι η διάρκεια της.
0: Ναι. Διαβάσαμε για αυτό τον περίφημο θερμικό θόλο, ο οποίος σκεπάζει την κεντρική Ευρώπη και την βόρεια Ευρώπη και προκαλεί αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διάβαζα κάπου ότι είναι ρεκόρ 100 ετών για την Μεγάλη Βρετανία, αλλά σκεφτόμουν ότι για να είναι ρεκόρ 100 ετών, κάποια στιγμή ξανά έχετε δει θερμοκρασίες.
1: Ναι, προφανώς έχει ξανακάνει τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που το ξεχωρίζω πως είναι ότι σπάνε τα ρεκόρ, άρα πάμε σε μια νέα κατάσταση. Mm-hmm. Συγκεντρώμαστε πλέον τις θερμοκρασίες που είδαμε φέτος για τις επόμενες χρονιές. Και δεύτερον, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι η διάρκεια του φαινομένου. Γιατί μπορεί να είχαμε και στο παρελθόν, τώρα δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα, για να δούμε στα δικά μας. Mm-hmm. Με τους καύσωνες, για παράδειγμα, των τελευταίων καλοκαιριών που ήταν μεγάλη σε διάρκεια. Και πολύ πυκνή χρονικά, δηλαδή με το καλοκαίρι του 21 και του 23 και του 24 και του 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, βιώσαμε και στη χώρα μας, το καλοκαίρι βέβαια, τον Ιούλιο μήνα ήταν όλοι, καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Μεγάλης διάρκειας πάνω από 10-12 ημέρες και 16 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. 24 που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι. Επομένως, αρχίζει και γίνεται πιο συχνό αυτό, να έχεις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτές να κρατάνε και πολύ. Όπως τώρα αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτό που μας κουράζει, είναι αυτό που καταπονεί και προκαλεί ένα πολύ έντονο θερμικό στρες, μια θερμική επιβάρυνση στον οργανισμό.
0: Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, είναι αποτέλεσμα αλλαγής συνθήκων στη γη, είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών αυτό που βλέπουμε, ή απλά αλλάζουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν λόγω των δικών μας λαθών και των δικών μας παρεμβάσεων, δηλαδή των εκπομπών του νερίου, του θερμοκηπίου. Όπως είπαμε και πριν, έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μου πει κάποιος, άρα δεν είναι κλιματική αλλαγή. Πού και πού συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι ότι συμβαίνει συχνότερα. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν κοιτάξουμε και στη χώρα μας και παντού, θα βρούμε σίγουρα στις περασμένες δεκαετίες και πολύ θερμές περιόδους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που αποτυπώνει την αλλαγή είναι η αύξηση συχνότητας εμφάνισης τέτοιων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών. Και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που είναι ξεκάθαρα εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων επειδή καίμε ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η απάντηση, τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα, έχουμε στοιχεία και μετρήσεις, είτε από σταθμούς στο έδαφος, είτε από δορυφορικές μετρήσεις, μας αποτυπώνουν την κατάσταση, δηλαδή γνωρίζουμε την κατάσταση, το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ, πιθανότητα έρχεται και πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε, με μια τσεμονή και όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε άλλα ακραία φαινόμενα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις ή με τις θύελλες, που επίσης τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πάντα υπήρχαν, το τονίζω, πάντα υπήρχαν, όμως γίνονται ισχυρότερα και πιο συχνά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα η συχνότητα είναι το στοιχείο ακριβώς, τόσο πολύ, ακριβώς, όχι η ένταση των φαινομένων, αλλά
1: ναι, ακριβώς. Γιατί πάντα θα βρίσκουμε, αν κοιτάξουμε στα αρχεία μας, σε αναφορές στον τύπο και τις περασμένες δεκαετίες έντονα φαινόμενα. Η συχνότητα είναι αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Έχει αλλάξει δηλαδή.
0: Ναι. Διάβαζα ότι
1: μια πραγματικότητα.
0: Οι επιστήμονες ανησυχούν για την επιστροφή του Ελνίνιο, αυτού του φαινομένου που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα ακόμα και εμπορικής τάξης. Δηλαδή, σκέφτονται τι θα κάνουν με τις μεταφορές φορτίων, για παράδειγμα. Τι θα γίνει. Δεν λέω καν για τις καταστροφές που μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο φαινόμενο σε πόλεις ή σε σπίτια. Αλλά εννοώ ότι και οι παράπλευρες απώλειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να πούμε καταρχάς το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό, πολύ μακριά από εμάς. Αυξάνεται πολύ γρήγορα η θερμοκρασία της θάλασσας για την περίοδο την οποία κρατάει. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προγνώσεις που έχουμε, αυτό το φαινόμενο φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό και να κορυφωθεί στο τέλος του 2026, δηλαδή τους τελευταίους μήνες και στις αρχές του 2027. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Καταρχάς αυτές οι περιοχές που είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και κυρίως οι περιοχές που είναι στην Νότια Αμερική, από την άλλη πλευρά στην Νοτιοανατολική Ασία, δημιουργεί αλλαγές και στις βροχοπτώσεις και προφανώς και στις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Επηρεάζει λιγότερο άλλα τμήματα του πλανήτη μας, όπως την Ευρώπη ή την Μεσόγειο. Δεν φοβόμαστε δηλαδή άμεσα να επηρεαστούμε από αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε, η έντασή του είναι για το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το δικό μας χειμώνα. Έχει όμως ένα αποτέλεσμα και εκτός να ανεβάζει περαιτέρω τη θερμοκρασία της γης. Δηλαδή, πάνω στην αύξηση που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, τις χρονιές που έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά σε ένα σημείο του πλανήτη, αυτό συμπαρασύρει και τους μέσους όρους της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα όταν έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, όπως το 2015-2016, το 2023-2024, να διαπιστώνουμε τις πιο θερμές χρονιές. Ναι. Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούμε ότι και αυτό το Ελνίνιο, αν τελικά είναι τόσο ισχυρό όσο δείχνουν οι προγνώσεις των επόμενων μηνών, θα συντελέσουν να ανεβεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη μας.
0: Μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, γιατί πολλοί.
1: Όχι, για το καλοκαίρι, όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Το φαινόμενο, αν θα κορυφωθεί κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω το κατά πάσα πιθανότητα, είμαστε σίγουροι ακόμα. Οι νέες προγνώσεις θα βγούμε στον Ιούνιο, θα είναι πιο έγκυρες. Θα φανούν τα αποτελέσματα κυρίως στο καλοκαίρι του νοτιού ημισφαιρίου, όπως επίσης και στην. Και θα επηρεάσει, όπως είπαμε, και τις περιοχές, αλλά θα είναι η έντασή του, το μέγιστό του θα είναι από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας στο τέλος του 26 με αρχές του 27. Δεν εκτιμούμε δηλαδή ότι το φετινό καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θα επηρεαστεί από το Ελνίνιο.
0: Ναι.
1: Επηρεάζεται από άλλες καταστάσεις και από αυτά που συζητήσαμε και την κλιματική αλλαγή. Ναι. Αν με ρωτήσετε, γιατί με ρωτάνε και την αδελφή σας, πόσα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν έχουμε μία έτσι σαφή.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα τόσο μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε και τις επόμενες μέρες, εντάξει, και θα πάμε εδώ. Λοιπόν, ξεκινώντας, είπατε ότι, το είπατε πολύ σωστά, ότι η άνοιξη έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, δηλαδή τα μπουρίνια, τις βροχές, καταιγίδες, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Είναι μήνες στη χώρα μας που έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι. Μάλλον έχουμε ξεχάσει πώς είναι η άνοιξη, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πιθανότατα. Οι θερμοκρασίες όμως και τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες. Θα πέσει λίγο μέσω του Κυριακού, θα έχουμε και μια νύχτα των βορειάδων ειδικά σήμερα, αλλά μια μικρή έτσι πτώση από τα κανονικά. Η επόμενη εβδομάδα όμως είναι αρκετά ζεστή.
0: Ναι.
1: Χωρίς να παρουσιάσει μια ακραία συμπεριφορά, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα αρκετά υψηλότερες στις κανονικές τιμές, ενώ δεν θα λείπει και η αστάθεια, όπως είπατε, δηλαδή κάποιες βροχές μέσα απογευματινές ώρες, μπόρες καταιγίδες που κατά τόπους μπορεί να είναι βίες, όπως για παράδειγμα χθες στα Ιωάννινα, είχαμε πολύ βίες καταιγίδες. Ναι. Αλλά το επαναλαμβάνω, αυτό είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης.
0: Ναι. Σημαίνει κάτι που τα Σαββατοκύριακα συνήθως η αστάθεια είναι πιο έντονη?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί ξέρετε, γράφεται αυτό πολύ έντονα ότι για κάποιους λόγους τα Παρασκευοσαββατοκύριακα η αστάθεια είναι ακόμα πιο έντονη. Οι βροχές πιο πολλές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Όχι. Μάλλον μας εκνευρίζει που βρέχει και δεν.
0: Μάλλον το προσέχουμε περισσότερο.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, κάνουμε κάτι για να αναστρέψουμε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις εκπομπές του αρρύθμιου κυπίου, αλλά προφανώς δεν το κάνουμε αποτελεσματικά. Και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκλείουμε παραμένει στην ατμόσφαιρα, παραμένει για πολλές δεκαετίες. Ακόμα και αν σήμερα σταματούσουμε με μαγικό τρόπο τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, αυτό θα παρέμενε στις υψηλές συγκεντρώσεις που έχουμε τώρα για πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτό όσα πρέπει και πιστεύαμε ίσως και μέχρι πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή είναι εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά θα επηρεάσει περισσότερο τις επόμενες γενιές. Δεν είναι όμως έτσι, είναι εδώ, το βλέπουμε στις εκφάσεις του, όπως είπαμε, και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που γίνονται συχνότερα και βιαιότερα. Και δυστυχώς νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί και ακόμα και εμείς οι επιστήμονες δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε στην απόλυτη ακρίβεια τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να διαταράσουμε τόσο πολύ αυτό που λέμε το ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Το δεξίδιο του άνθρακα που παγιδεύει την θερμότητα που εκπέμπεται από τη γη και επομένως ανεβάζει τη θερμοκρασία.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαγουβάρδο για την συζήτηση. Καλώς ήρθατε κύριε Κώστα Λαγουβάρδο, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αργύριοι πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την επέκταση ή και για την επικράτηση της πλατφόρμας στο εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, υπάρχουν και πολλά καλά. Η καλή χρήση είναι αυτή που θα μας σώσει. Στην Νιώβη αυτό που λέω είναι ότι μην ανησυχείς. Ό,τι ίσχυε με τους φόρους που πληρώνουμε, με τα τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση που πληρώνουμε με τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα ισχύσει και με τον καινούριο, με τα καινούργια τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, όπως γινόταν και πριν, τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Αν υπάρχει συμφωνία να αφαιρείται από το ενίκιο ή ό,τι άλλο, η συμφωνία ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει την πληρωμή των τελών από τον από το λογαριασμό. Αυτή είναι Rolling Stones, Brown Sugar, σπάνιο ένα τραγούδι να βρεθεί στην πρώτη θέση και των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή. Αυτό το καταφέρανε οι Rolling Stones το 1971, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Jam.

γιορτή και σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομαδούλας. Αυτή είναι η υπέροχη Μέλινα Κανά. Έχει γενέθλια σήμερα, βάλε κρασί. Για να περάσουμε καλά το τριήμερο. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, διότι η υπηρεσία ορθώς εκτίμησε ότι πρέπει να μας χτυπήσει το Άγιο Πνεύμα για να έρθουμε καλύτεροι από Τρίτη. Οπότε το ραντεβού ανανεώνεται για την Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Βασίλη Τσικάς με το δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Στο Τρίτη Ξενάκης Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φρόντιζε τους ήχους. Καλό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα σε όσους θα κάνουν τριήμερο. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα.
8: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Φάμε σήμερα.
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
18: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
19: Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού.

0: Όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ήρθε ένα τοπόσημο του ενετικού λιμένα των Χανίων, το μεγάλο Αστερνάλι, το οποίο έχει κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη, εδώ που σήμερα ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά ενός συνεδρίου αφιερωμένο στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, και είναι αλλαγές σημαντικές και πολλές. Είναι το συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ, το οποίο διοργανώνουν το powergen.gr και ο Economist. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους τραπεζών, επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο ουσιαστικά τον μετασχηματισμό του νησιού τα επόμενα χρόνια. Να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως ιδιαίτερα υψηλές είναι και οι συμμετοχές. Τον παρόν θα δώσουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Σταθούλας, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα μιλήσει με τη Μαριάννα Μαζουκάτο στη 1:30 και θα ουσιαστικά θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των αλλαγών που είτε είναι σε εξέλιξη είτε προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη και αφορούν κυρίως τις υποδομές, αλλά όχι μόνο. Θα είναι ακόμα εδώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστή Χατζηδάκης, κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και ισχυροί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορα Αλέξανδρος Αξάρτη και ο επικεφαλής της ΓΕΤ Φέρνα, ο κ. Γιώργος Περιστέρης. Το επίκεντρο της συζήτησης τώρα βρίσκονται τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις που αλλάζουν ήδη την εικόνα της Κρήτης. Με πρώτο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, δηλαδή ουσιαστικά τον τελευταίο εθνικό δρόμο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με καθυστέρηση ετών, αλλά επιτέλους ξεκίνησε. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει τελικά προς τα τέλη του 2028. Οι τελευταίες ανακοινώσεις έλεγαν ότι τον Νοέμβρη του 2028 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης που ουσιαστικά αλλάζουν το ενεργειακό περιβάλλον του νησιού, αλλά όχι μόνο. Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για κάποιες από αυτές τις επενδύσεις υπάρχουν ενστάσεις από μερίδα του τοπικού πληθυσμού. Οι σχεδιασμοί για την εξόρυξη υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ένα πολύ μεγάλο project το οποίο επανήλθε ουσιαστικά στην επικαιρότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, αλλά και μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης σε κόμπο τηλεπικοινωνιών και μεταφορών μεταξύ ουσιαστικά τριών υπήρων.
4: Γιώργο, ήθελα απλώς να συμπληρώσω, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα, έτσι, όλα όσα θα γίνουν εκεί και όλα όσα θα συζητηθούν εκεί και ποιοι συμμετέχουν, θα συμμετέχουν σε εργασίες του συνεδρίου που, όπως είπαμε, διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr. Γι' αυτό και θα καλύψουμε έτσι ευρύτατα τις εργασίες του, από το ξεκίνημά του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τα πάνελ τα οποία θα γίνουν. Ήθελα να πω για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι μια ιστορία, εγώ επειδή έρχομαι τουλάχιστον μια φορά, μπορεί και περισσότερες, μπορεί και δύο και τρεις το χρόνο στα Χανιά και στην Κρήτη συνολικά, και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που πραγματικά πληγώνει την Κρήτη, ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει, αυτό θέλω να πω, που πληγώνει την Κρήτη ανυπαρξία του. Ένα νησί όπως η Κρήτη, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη, με τόσο μεγάλες δυνατότητες, με τέτοια οικονομία που θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί σχεδόν, δεν έχει καταφέρει το 2026 να έχει έναν εθνικό δρόμο από τη μία της πλευρά μέχρι την άλλη, που να, είναι, να διασφαλίζει ότι μπορεί στον οδηγό να ταξιδέψει με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Τώρα λοιπόν μπαίνουν στις ράγες, έχουν μπει στις ράγες έργα τα οποία θα ολοκληρώσουν ένα κομμάτι πολύ μεγάλο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα σώσει ανθρώπινες ζωές πρώτα και πριν από όλα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, θα διευκολύνει τους, και τους ντόπιους και τους τουρίστες και τους επισκέπτες του νησιού κλπ. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα σταματήσει να χύνεται τόσο αίμα άδικα στους δρόμους της Κρήτης. Και βέβαια και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί πλέον οι αντοχές τα αεροδρόμια, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι πεπερασμένες πλέον οι αντοχές του. Όπως βλέπεις, τα ξέρω εγώ καλά τα θέματά σας εκεί, γιατί είμαι τακτικός επισκέπτης σας.
3: Νομίζω ότι

0: Ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά την Κρήτη.
1: Καλά,
0: η αλήθεια είναι ότι αν έχουν επισκεφτεί την Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα αεροδρόμιο παλιό, το οποίο δεν καλύπτει σε καμία
1: περίπτωση
0: τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. Ναι. Ενώ όσοι έχουν οδηγήσει στον ΒΟΑΚ ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Τα έχουν κάνει το σταυρό τους.
0: Υπερβολή, ακριβώς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι προβληματικός. Κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια. Ναι. Και στη συνέχεια κάποια κομμάτια του κατασκευάστηκαν αργότερα. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στρατέο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να μπει στον αποκαλούμενο αυτοκινητόδρομο. Και την έναρξη των εργασιών, θυμίζω το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Το μεγάλο κομμάτι είναι Χερσόνησο του Ηρακλείου ή Σαμοσκαρνίων. Ουσιαστικά έρχεται να δώσει στην Κρήτη κάτι το οποίο το ήθελε, το περίμενε και το άξιζε εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Λοιπόν, Γιώργο, παρακολουθείς το συνέδριο. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία για ό,τι συμβεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα που μας έδωσες. Ξέρω ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα για σένα, θα έχεις πολλή δουλειά. Σου εύχομαι να περάσεις όσο πιο ευχάριστα γίνεται με τόση δουλειά που θα έχεις εσύ και πολύ ακόμα συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο συνέδριο, στο οποίο, όπως είπες και εσύ, τις εργασίες, το οποίο θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα μιλήσει και στη 1:30, θα έχει μια συζήτηση για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, την καλή μέρα μας. Μέσα στη φορία μου ξέχασα να σας πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Ξενάκης. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, επειδή εκτός από συμπαρουσιαστής εδώ πέρα της εκπομπής μας, είναι και διευθυντής στο ραδιόφωνο, έχει και την ευθύνη της κάλυψης όλων όσων συμβαίνουν στην Κρήτη κάτω. Και γι' αυτό δεν είναι μαζί μου σήμερα, δεν μου κάνει παρέα, γιατί είναι όμως από τις 5 το πρωί ξάγρυπνος και κάνει τα πάντα όσα μπορεί περισσότερα. Καλημέρα κύριε Βασίλη, μας είμαστε σίγουροι ότι μας ακούτε. Λοιπόν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είμαστε στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27 έως 30 Μαΐου στο Taek Wondo, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Είναι μια συνάντηση που έχει πολύ μεγάλο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή και χθες και προχθές πάρα πολλοί δήμαρχοι και πέρασαν εδώ από τα μικρόφωνα των παραπολιτικών, οι παράγοντες δημοτικών αρχών, εν πάση περιπτώσει, και κουβεντιάσαμε και σε πάνελ, και σήμερα θα έχουμε πάνελ με δημάρχους, κύριους δημάρχους, αλλά όχι μόνο αυτούς, και εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, για ζητήματα που σχετίζονται βέβαια με την πράσινη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που υπάρχουν και αφορούν και τους Δήμους. Και τώρα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου μία από τους αντιδημάρχους του Δήμου της Αθήνας, και όχι μία από τους αντιδημάρχους, αλλά νομίζω εγώ την αντιδήμαρχο με την πιο καυτή καρέκλα. Κυρία Όλγα Δούρου, νομίζω ότι η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα ρω πως είναι η πιο καυτή καρέκλα αντιδημάρχου.
2: Είναι από τις πιο καυτές καρέκλες, ισχύει. Αλλά δεδομένου των συνθήκων αλλά και των αλλαγών, έτσι, οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται και με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τολμώ να πω ότι υπάρχουν αρκετές καυτές καρέκλες, ναι. Οπότε δεν νιώθω μοναξιά.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο δικό σας όμως. Γιατί η καθαριότητα, στα παλιά χρόνια λέγανε ότι ο δήμαρχος πρέπει, θα το πω έτσι όπως το λέγανε, πρέπει να είναι καλός σκουπιδιάρης πρώτα απ' όλα.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή, οι δημότες ψηφίζουν τι, για μια πόλη, ξέρω εγώ, που θα είναι καθαρή, έτσι. Πράσινη, φωτισμένη. Εγώ στο μυαλό μου έχω, ξέρω, αυτές τις αντιδημαρχίες που αφορούν την καθαριότητα πρώτον, το φωτισμό που είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη, και το πράσινο που, εντάξει, τώρα εκεί έχει δυσκολίες η πόλη, αλλά εκεί δεν φταίνει η αντιδημαρχή, η δημαρχή μόνο, εκεί φταίει πως έχει δομηθεί αυτή η πόλη. Πάμε στα δικά σας, στον κομμάτι της καθαριότητας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από την καθαριότητα στην Αθήνα, δηλαδή λέτε ότι είναι σε καλή κατάσταση? Τι λέτε, έτσι, ειλικρινά, στον κόσμο που μας ακούει?
2: Τι είναι σε καλή κατάσταση? Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδη αντικείμενα.
1: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Ναι. Οι οποίοι, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον κλαίνει κάθε μέρα ένα σκουπιδιάρικο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ίσα-ίσα, έχετε χιούμορ. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι και το παράπονο κάποιων που λένε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν απορριμματοφόρος στις 2 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, εγώ την ξέρω. Αλλά πάντα υπάρχουν και δυνατότητες να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ας πούμε, έτσι.
2: Συμφωνώ.
1: Πέστε μας και την εξήγηση άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει.
2: Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στον Περικό Τρίγωνο, για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6 με 8 φορές ημερησίως. Και βλέπετε
1: από
2: ότι
1: το ίδιο σημείο, από το 6 ίδιο με 8 φορές, παίρνουν αυτά τα ακριβώς πιο μικρά, νομίζω. Συνήθως.
2: Τα πιο μικρά, ανάλογα με το μήκος του δρόμου, από τη Βασιλική Σοφία, ας πούμε, μπορεί να περάσει κάποιο μεγάλο.
1: Όχι, από τη Μητροπόλεως, για παράδειγμα.
2: Από τη Μητροπόλεως θα περάσει το μικρό. Ναι. Υπάρχουν και τα ραντεβού που έχουμε βάλει σε δρόμους, όπως είναι οι σταδίου που λειτουργούν και τα ραντεβού. Κάνουμε μια συνολική προσπάθεια και με τους κάδους, τους υπόγειους, όπου μπορούν να μπουν, οι οποίοι τι κάνουν, προσπαθούν, έχουν συμπιεστεί. Οπότε για κάθε έναν κάδο τον οποίο υπήρχε παλιά εκεί πέρα, λειτουργεί σε μια αναλογία 1:6 η συμπίεσή τους.
1: Ναι.
2: Και αυτό λιγοστεύει τα
1: δρομολόγια.
2: Δρομολόγια. Ναι. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και παράλληλα, από το τέλος Ιουνίου, θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα, προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει παγκοσμίως αυτή η συγκεκριμένη πατέντα, θα προσπαθήσουμε και θα να βελτιστοποιήσουμε τα δρομολόγια και να ανακαλύψουμε τι αποκαλύψεις υπάρχουν, γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες δρομολόγια καθημερινά, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μία εικόνα, αν δεν υπάρχει και απαραίτητη έτσι, βοήθεια από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα
1: ο
2: βάλουμε
1: στόλος, σε. Ο στόλος, αυτός που βλέπω εγώ κινούμενο στην Αθήνα, δείχνει καινούριος σχετικά. Δεν δείχνει δηλαδή στόλος παλιός, δεν ξέρω αν είναι αρκετός πρώτον και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Σίγουρα δεν είναι αρκετός. Να καταλάβετε, ένα απορριμματοφόρο λειτουργεί 24 ώρες. Αλλάζουν οι οδηγοί με τα κλειδιά πάνω. Ναι. Οπότε υπάρχει τεράστια φθορά.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή προχωράμε μάλλον σε μια προμήθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το 2027 για να ενισχύσουμε τον στόλο. Ναι. Ταυτόχρονα παραλάβαμε και γύρω στα 15 οχήματα στις αρχές του έτους. Υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια, ναι, για τη βελτιστοποίησή του και θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε αποτελέσματα, γιατί έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και ότι, όπως είπατε πριν, τα μεγάλα τα οχήματα που είναι πιο ογκώδη δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης. Η Αθήνα είναι μια πόλη των στονών, των σοκαγκίων, των αδιέξοδων, ναι, των διπλοπαρκαρισμάτων. Mm-hmm. Οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τα οχήματά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν και η μικρότερη φθορά στα οχήματα, αλλά να είναι και πιο ευέλικτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν ήμασταν στο στούντιο στα παραπολιτικά, θα είχαμε πάρει τα μηνύματα τα πρώτα και ξέρω πότε θα τα είχαμε πάρει. Θα είχαμε πάρει από την Κυψέλη, από την περιοχή της Κυψέλης. Εκεί κυρίως γκρινιάζει ο κόσμος για το θέμα της καθαριότητας. Ίσως υπάρχει και δυσκολία με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και τους στενούς δρόμους. Και ότι είναι πιο πυκνοκατοικημένη, νομίζω, περιοχή της πρωτεύουσας η Κυψέλη.
2: Ισχύει
1: δεν είναι
2: μαζί με το 7ο και τα Πατήσια.
1: Α, 7ο είναι η Αμπελόκηπη, δεν είναι.
2: Ακριβώς.
1: 7ο είναι η Αμπελόκηπη, ναι.
2: Αλλά να πω ότι στην Κυψέλη ίσα-ίσα θεωρώ ότι τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, επειδή έχουν μπει τα συστήματα της υπογειοποίησης, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη,
1: ναι,
2: και έχει αλλάξει αρκετά, ναι, δεν υπάρχει όγκος σκουπιδιών που υπήρχε. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά ογκώδη, αλλά κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό να γνωρίζουν και οι μαγαζάτορες και οι κάτοικοι στους οποίους μιλάμε. Θεωρώ όμως ότι είναι από τις περιοχές που έχει βελτίωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, περισσότερο στοχεύουμε, ναι, στην βελτιστοποίηση της περιοχής όπως είναι η Αμπελόκηπη, η Πανόρμου, mm-hmm, που ακόμα και λόγω του περιπληθυσμού και είναι και γειτονιές ακόμα. Οπότε είναι επίσης, έχουν πολύ μοναδικά χαρακτηριστικά. Στο γουδί πάνω, που είναι πιο δύσκολα, είναι αναφορικά. Επίσης είναι περιοχές οι οποίες πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούει ο κόσμος. Έχει καλύτερη αίσθηση από ό,τι το πω εγώ ή το πείτε εσείς.
2: Σίγουρα.
1: Για το τι συμβαίνει στη γειτονιά του. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σίγουρα.
2: Εκτός του καλού είναι το καλύτερο, άλλωστε.
1: Ναι. Περιθώρια βελτίωσης και είστε νέος άνθρωπος και αναλάβατε πρόσφατα την αντιδηματική αυτή. Είναι λίγοι μήνες.
2: Ναι.
1: Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέι, νομίζω, στη θέση αυτή τα πρώτα δύο χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί καλή είναι πολύ σημαντικός τομέας αυτός. Νομίζω ότι αυτός μαζί με το φωτισμό και το πράσινο είναι οι τρεις πιο βασικοί τομείς και αυτοί που έχουν τα πιο πολλά, νομίζω, θέματα από τον κόσμο, από κάτω, που, προβλήματα, ζητήματα κλπ. Στα οποία πρέπει να τα αποκρίνει το Δήμος. Πέστε μου, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να απευθύνει το κόσμος για μεγάλα αντικείμενα, για βαριά αντικείμενα κλπ. Υπηρεσία τέτοια ή κάποια υπηρεσία διαδικτύου, κάπως που να μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Κατεβάζουν πράγματα κάτω και μένουν στον δρόμο χωρίς να ειδοποιούν πιο πριν, για παράδειγμα. Το κάνουν αρκετοί.
2: Το κάνουν πάρα πολύ. Και πολλοί το κάνουν και συνειδητά. Ναι. Ειδικά όποιοι κάνουν ανακαινήσεις. Σε κάποιοι εργολάβοι επιλέγουν συνειδητά όχι μόνο να μην ακολουθούν τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να πετάνε τα αγκώδη σε ρέματα, σε χώρους πρασίνου. Και αυτό είναι μια προσπάθεια διαρκή που κάνουμε και με την αστυνομία. Γίνονται συλλήψεις, γίνονται πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, όποιος πολίτης που έχει έναν καναπέ και θέλει να τον πετάξει, μπορεί να καλέσει το 1595 να το διασυνδέσουν με το διαμέρισμα και το συγκεκριμένο τηλέφωνο, ή μπορεί να μπει στο site του Δήμου να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας στο γραφείο μου. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και όλα αυτά να επιλύονται το πολύ μέσα σε 48 ώρες για να πω μην πω αυθημερών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Την κυρία Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίωνα. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με άλλους καλεσμένους σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας το Μανούσο το Βρυλάκι, ο οποίος μας θυμίζει, είναι ακροατής. Το θυμάστε το Μανούσο όλοι σίγουρα. Ο άνθρωπος σκιά δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ότι σαν σήμερα, εκτός από την άλωση της πόλης που είπα εγώ, ήταν η μέρα που έφυγε το 2017 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, του οποίου ο Μανούς υπήρξε ο άνθρωπος σκιά για δεκαετίες πολλές. Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από το ΣΕΚ 130 που μετέφερε τη σωρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την Αθήνα στην Κρήτη για να ταφεί στα Χανιά, όπου πίσω στο αεροσκάφος υπήρχε μόνο η σωρός και δίπλα ένας άνθρωπος, ο Μανούσος. Νομίζω ότι θα τη θυμούνται όλοι όσοι την είδανε, γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου πάρα πολύ έντονα. Μανούσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαν ήδη 9 χρόνια. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα τη χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης, SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, οι φωνές που ακούτε είναι φωνές παιδιών, γιατί όπως σας είχαμε πει, η έκθεση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο μέρες, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, την εκπαιδευτική της διάσταση. Χιλιάδες λοιπόν μαθητές, πάνω από 11.000, συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν μέχρι και αύριο, έτσι, στις διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης της κυκλικής οικονομίας της Attica Green Expo 2026. Ξαναλέμε εδώ, τώρα εδώ μπροστά μου έχω μια ομάδα μαθητών που και είναι πάρα πολύ όμορφο και γλυκό αυτό. Άλλη μια φορά να ξαναπώ, αν και τώρα πια έχουν μπει τα παιδιά μέσα να τη γράφουν, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κοντά στο στούντιο έναν καλό μου φίλο δεκαετιών, ο οποίος είναι και ο μουσαφίρης της έκθεσης. Τι εννοώ, η έκθεση γίνεται στο Taekwondo. Το Taekwondo ανήκει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για τον Bob.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
8: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
15: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
16: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
15: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
16: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
15: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
17: Παραπονιτικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, όπως σας είχαμε πει, από το χώρο της 5ης Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, θέλω να πω, στο Taek Vondo, που με ελεύθερη είσοδο σας περιμένουμε και με χορηγό επικοινωνίας στην Next Step Media Group. Και δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φαστηρόπουλο, με τον οποίο είμαστε, πρέπει να πω, φίλοι καμιά
1: 35, 40, 40 ίσως 40, 40
2: και βάλε, άστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε ένας ακροατής.
0: Χρόνια.
1: Γιατί... Από το όμορφο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, από το πολύ όμορφο Φάλιρο, το ξέρω, το διαφημίζω καθημερινά, πρέπει να σου πω. Και ο Γιάννης είναι ένας καλός δήμαρχος, θέλω να πω επίσης. Με τις δυσκολίες που καθημερινά έχει ένας δήμαρχος και με την κρίνια του κόσμου που ακούει ένας δήμαρχος. Και αυτή είναι η δουλειά του.
1: Λογικό, πολύ λογικό, ακριβώς.
0: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Καταρχήν, η έκθεση να πω ότι φιλοξενείται στο Taek Vondo που είναι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το κομμάτι αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα λίγα τα οποία έχουν μείνει μαζί με το, όλο το κομμάτι αυτό της παραλιακής που, μέχρι το ΣΕΦ. Που,
1: σωστά. Μέχρι το beach volley.
0: Μέχρι το, ναι, που είναι σε κατάσταση.
1: Τα οποία σε λίγο καιρό ελπίζουμε να είναι άλλο ένα κόσμο της Αττικής.
0: Ναι, σε πόσο λίγο καιρό, κύριε
1: Γιάννη. Κοίταξε, Σωτήρη μου, το Taek Vondo, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αλλά εμείς έχουμε αρχίσει να το λέμε κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Σωστά.
1: Και αν θέλουμε να προσθέσουμε και την Ολυμπιακή διάσταση, μπορούμε να πούμε Ολυμπιακό κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Ωραία.
1: Εντάχθηκε τώρα τελευταία, μετά την υπογραφή της ΕΤΑΒ με την περιφέρεια, εντάχθηκε, αν θέλεις, στον όλο σχεδιασμό του Φαλήρικου Όρμου.
0: Ναι.
1: Όπως ίσως γνωρίζεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας Αττικής θα φτιάξει, θα αναπλάσει όλο αυτό το χώρο από το ΣΕΦ μέχρι και το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Δεν το περιέλαβε το στάδιο, όμως με τις υπογραφές πλέον από 1η-1η του 28 η περιφέρεια θα έχει το στάδιο στην ιδιοκτησία της,
0: ναι,
1: παραχωρημένο βέβαια από την ΕΤΑΒ. Άρα θα γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός και αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να ψυχαγωγούνται τόσο οι κάτοικοι των τριών δήμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών σε μια Αττική Ριβιέρα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο όρος, ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά μια Ριβιέρα που χρειάζεται πάρα πολλά να βελτιωθεί προκειμένου να είναι επισκέψιμη, ασφαλής και συγχρόνως να αποδίδει, αν θέλεις, τα χαρακτηριστικά της όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους. Δηλαδή να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Mm. Εμείς στο Παλαιό Φάλιρο, όπως ξέρεις, έχουμε τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο ανοιχτής και ελεύθερης παραλίας.
0: Εξαιρετική.
1: Τα τελευταία χρόνια
0: διαμορφώθηκε
1: και θα διαμορφωθεί ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, να αρχίσουμε να απαντάμε και σε κάποια ερωτήματα των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών. Για ποιο λόγο το κομμάτι της παραλίας παραμένει, αν θέλει, σταθερά στον αστικό εξοπλισμό που τελευταία έχουμε κάνει, δηλαδή στις ομπρέλες, στις τουαλέτες, στις αλαξιέρες και στους διαδρόμους που έχουμε δημιουργήσει.
0: Φαίνεται αυτό. Όποιος κάνει αυτή τη βόλτα από τη Μαρίνα και δεν μείνει μόνο στη Μαρίνα, αλλά προχωρήσει ευθεία και φτάσει μέχρι εκεί που αρχίζει η Μαρίνα του Αλίμου, για παράδειγμα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος περίπατος, ωραίος.
1: Εξαιρετικός περίπατος.
0: Εξαιρετικός. Ο πιο ωραίος περίπατος της Ελλάδας, λέω.
1: Και
0: εγώ,
1: το κάνεις εσύ
0: σημασία,
1: τακτικά, που είσαι βέβαια, και περπατάς και τρέχεις.
0: Το κάνω. Περπατώ, δεν τρέχω πια, περπατάω. Αλλά θέλω να πω ότι, ναι, και γι' αυτό σε ρώτησα πριν για το κομμάτι αυτό εδώ, το οποίο λέμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
1: Θα ζήσουμε να το δούμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, γνωρίζουμε τη γραφειοκρατία. Έργα που ξεκινούν πολλά χρόνια πριν μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν και να φτάσουμε τελικά, ναι, να μπει και το τελευταίο, αν θέλεις, τούβλο και η τελευταία πινελιά. Περνούν χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Θα βελτιώσει ο κώδικας, αν θέλουμε να μιλήσουμε για. Θα βελτιώσει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αφήνουμε την παραλία, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες, δύσκολες εργασίες, γιατί φαντάσου αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου, όπως είπε σωστά εσύ, δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Και εδώ υπάρχει, να βγει από τον κόσμο, μια αμφιβολία. Ακούει για ποδηλατόδρομο χρόνια, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές, και δεν έχει δει σπουδαία πράγματα να γίνονται.
1: Γενικά έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί καθυστερούν, ναι, τα έργα.
0: Ένα κομμάτι στην Κλειφάδα έχω δει, το οποίο είναι.
1: Σωστά, προχώρησε, ήταν πολύ πιο προχωρημένο το έργο, γιατί ο δήμαρχος εκεί, ένας καλός δήμαρχος, το είχε προχωρήσει πολύ πριν έρθει η περιφέρεια και το ενσωμάτωσε ουσιαστικά στο έργο της.
0: Ναι.
1: Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου.
0: Ναι.
1: Δεν θα προχωρήσουμε στο κομμάτι του πεζόδρομου του παραλιακού από το Φλίσβο μέχρι το ΕΔΕ, γιατί θα δεχτούμε πάρα πολλούς επισκέπτες το καλοκαίρι και τα έργα θα δυσκόλευαν πάρα πολύ, αν θέλει,
0: πρόσβαση του κόσμου. Έχει μικρύνει ήδη λόγω του Τραμπ.
1: Ναι. Και να ξέρεις, Σωτήρη μου, επειδή αγαπάς το Φάλιρο, καταφέραμε και πείσαμε στο σχεδιασμό να μην καταστραφούν σημεία το πόσιμο πάτημα του παλαιού Φαλήρου, όπως είναι το σκάκι, το όμορφο σκάκι μας, yeah. όπως είναι η Παλμύρα, η βοτσαλωτή Παλμύρα, που πολύ λίγοι, γιατί δεν έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ξέρεις, εκεί στην παραλία για πολλά χρόνια υπήρχε μια λογική, επειδή ήταν ελεύθερη, μια μικρή εγκατάλειψη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι οι Φαλιριώτες
0: έχει εξευρεθεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Το απολαμβάνω.
0: Μπάνιο, ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαιώνουμε και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, γιατί εδώ θέλω να επαναλάβω υπεύθυνα ότι για εμάς οι μετρήσεις είναι αυτές οι επίσημες που κάνει το κράτος μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Ναι.
1: Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος της πυκνοδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε σιστέρνες και τα πίναμε, που βαλάνε τις εργασίες που γίνεται σε μια πόλη με όλα αυτά τα υλικά τα οποία δεν είναι πλέον φιλικά προς τον άνθρωπο. Άρα, όταν βρέχει, φυσικά δεν πρέπει να κολυμπάς εκεί. Όταν είναι στεγνά όμως τα φρεάτια, όταν είναι στεγνά αυτά, μπορεί ο κόσμος να κολυμπάει.
0: Το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να ρωτήσω. Ήταν πριν αντιδήμαρχος Αθηνών εδώ και είπα ότι. Έχω αυτό που άκουγα παλιά. Ήταν δήμαρχος που ήταν καλός σκουπιδιάρης. Λοιπόν, τη ρώτησα για το θέμα της καθαριότητας. Να προσθέσω και το θέμα της ανακύκλωσης. Να τα βάλω μαζί αυτά, πακέτο. Εδώ, στο Παλαιό Φαλήρο, ένας μεγάλος δήμος στο Παλαιό Φαλήρο, πόσο κόσμο έχει τώρα το.
1: Απογραφή 65.000, είμαστε από τους δήμους που αυξήσαμε τον πληθυσμό μας.
0: Το ότι
1: πρέπει να είμαστε 90 με 95.000 με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τις οικίες κτλ.
0: Και ο κόσμος το έχει συνδέσει μόνο με την παραλιακή. Το Παλαιό Φαλήρο είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο οποίος σε έκταση, γιατί δεν είναι μόνο η παραλιακή, φτάνει μέχρι την Αγίου Δημητρίου ουσιαστικά πάνω στην. Κοντεύει να φτάσει στην Αγίου Δημητρίου.
1: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου.
0: Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου, από τη μία πλευρά που είναι η Αγία Βαρβάρα που λέμε. Η Αμφιθέα είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που φτάνει στη Νέα Σμύρνη. Είναι από την άλλη πλευρά της Αμφιθέας δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κόσμος ακούει Παλαιό Φαλήρο και νομίζει ότι είναι μόνο η. Αυτό το κομμάτι της παραλιακής δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Αν προσθέσει και την Κοψαχίλα που συνδυάζει το κομμάτι της με το ρέμα της
0: Πικροδάφνης. Που δυστυχώς το ρέμα της Πικροδάφνης έγινε γνωστό τις προηγούμενους μήνες για την ιστορία αυτής της κλειφάδας. Ψηλά βέβαια στον Άγιο Δημήτριο, όχι εδώ που είχαν τα προβλήματα.
1: Λόγω του Αγίου Δημητρίου ακριβώς εκεί, αλλά και σε εμάς θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς το παρακολουθούμε χρόνια το ρέμα της Πικροδάφνης. Μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολλά ωραία θέματα που αφορούν την πόλη μας. Αυτό όμως, επειδή είμαστε στην Attica Green Expo, σε μια εξαιρετική έκθεση που τη φιλοξενούμε εδώ στο χώρο, οφείλω να σου πω ότι το ρέμα της Πικροδάφνης για εμάς είναι άλλη μια πηγή πλούτου όπως είναι η παραλία μας. Ναι. Όταν πολλοί συνδέουν το Φάλιρο με την παραλιακή ζώνη και το όμορφο θαλάσσιο δαντελωτό μέτωπο.
0: Δεν είναι χαρακτηρισμένο.
1: Είναι ακριβώς το ρεύμα της Πικροδάφνης, αλλά και σε όλη τη διαδρομή της συναντάς πλέον όλη αυτή τη χλωρίδα και πανίδα, η οποία συναντάται συνήθως στην επαρχία. Έχουμε συνηθίσει να τη συναντάμε στην επαρχία. Εδώ είναι μέσα στον αστικό ιστό. Άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε στρέψει το μέτωπο προς τα εκεί. Οφείλω να σου πω και μια άλλη είδηση. Επειδή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη Δημαρχία το 2020, προχωρήσαμε σε κατεδαφής μέσα σε ρέμα και τότε λέγανε όλοι σε ένα νέο δήμαρχο: είσαι τρελός, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Σήμερα προχωράμε σε άλλο ένα αυθαίρετο στην παραρεμάτιο περιοχή, σε κατεδάφιση, σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη και την περιφέρεια. Καθαρίζουμε, είναι ψηλά στα όρια με το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες. Οι κάτοικοι μας ενθαρρύνουν σε αυτό, γιατί είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το επιζητούσαν. Και επίσης προσπαθούμε να προστατεύσουμε, γιατί ξέρεις, έχει επικρατήσει ότι αυθαίρετα χτίσματα στο ρέμα δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν είναι πάντα άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες απήχαν τουλάχιστον 30 και 40 μέτρα από το ρέμα, το οποίο όμως τα τελευταία 10 χρόνια με τις διευθετήσεις που γίνανε ψηλά στο βουνό, στην Ηλιούπολη, όπου πάρα πολλοί αγωγοί πέσανε στο ρέμα, φέρανε πολύ μεγάλο όγκο και με τις αλλαγές πλέον που έχουμε στην κλιματική αλλαγή πέφτει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα η οποία που καταλήγει στις εκβολές. Άρα το Φάλιρο κινδυνεύει περισσότερο από διευθετήσεις που γίναν εκτός Φαλήρου και υπάρχουν σπίτια που ενώ όπως σου είπα είχαν 30-40 μέτρα, τώρα έχει φάει τόσο πολύ τα πρανή που έχει φτάσει να είναι στα 10-12 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Επειδή το άφησα και εγώ στον αέρα αυτό που είπα πριν, για να κλείσω με αυτό, καθαριότητα ανακύκλωση. Είσαι ευχαριστημένος εσύ με την κατάσταση στο Παλαιό Φάλιρο? Δηλαδή, μπορεί να πεις ναι, είμαστε καλά.
1: Όχι, κανένας δήμαρχος δεν μπορεί, γιατί είναι η βασική του εργασία. Μην γελιόμαστε, Σωτήρη μου. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό, να ξέρεις. Yeah. Δηλαδή, μας δυσκόλευε πάρα πολύ η προσπάθεια εξεύρεση προσωπικού. Και ενώ στην Ελλάδα είχαμε μάθει να λέμε ότι δεν βρίσκουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πληροφορικάριους, μηχανικούς, τώρα σε πληροφορώ ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και οδηγούς. Καθώς και αυτές τις ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την πολιτική προστασία. Λόγω του ότι υπάρχει στην ελεύθερη αγορά αρκετά μεγάλη ζήτηση, αλλά και Και γιατί πλέον οι διαγωνισμοί είναι αρκετά δύσκολοι. Έχουμε έναν υπουργό εσωτερικών ο οποίος αντιλαμβάνεται, αφού γκράζει, τα ακούει. Προχωράμε σε αρκετές αλλαγές, αλλά το μόνιμο προσωπικό πάντα έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, στις συγκεκριμένες ειδικότητες και να λέμε ότι πλέον μας καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες και τους έχουμε ανάγκη. Σκέψου ότι εμείς, αν δεν παίρναμε τώρα κάποιους οδηγούς για 8 μήνα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να δώσω άδειες σε οδηγούς απορριμματοφόρων. Ναι. Δεν είναι καλό. Όμως, για να ολοκληρώσω την απάντηση και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Δήμος μας έχει πάει εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και αυτό, ξέρεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα καλό δήμαρχο ή ένα καλό δημοτικό συμβούλιο. Οφείλεται στην κοινή προσπάθεια όλων και σε αυτόν οι οποίοι δεν είναι, αν θέλεις, οι επικριτές του πληκτρολογίου και σώζουν τον πλανήτη μέσα από τα social media. Είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν στην πολυκατοικία τους και λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε διαχωριστούς κάδους πλέον, διαχωρισμένους κάδους για τα απορρίμματα. Ναι. Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, την οποία τα τελευταία χρόνια την κάνουμε σταθερά, δηλαδή για μας είναι πρόγραμμα πλέον. Δεν πηγαίνουμε μία φορά σε ένα σχολείο. Κάνουμε προγράμματα. Βλέπεις και εδώ τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται γνωρίζουν πλέον πάρα πολλά. Είναι τα παιδιά τα οποία θα τραβήξουν από το μανίκι τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά και θα του πούνε: ξέρεις κάτι, αυτό το κεσεδάκι θα το βάλεις στην ανακύκλωση. Το φλούδι από την μπανάνα ή το υπόλοιπο του φαγητού θα το πας στον καφέ κάδο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που είναι η πιο χρήσιμη πληροφορία. Θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Μπες δυνατά σε ό,τι αφορά τα οργανικά απορρίμματα, τα βιοαπόβλητα.
2: Ναι.
1: Μπες δυνατά και προσπάθησε μέσα από το σπίτι σου να έχεις μια ξεχωριστή σακουλίτσα, να ανακυκλώνεις όλα αυτά τα οποία πετούμε
2: συνήθως τα νυχτά.
1: Στους καφέ κάδους. Οι πόλεις έχουν αναπτύξει πλέον ένα δίκτυο καφέ κάδο. Σωτήρη, επειδή το παρακολουθώ, είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος το παρακολουθεί και το έχει πιστέψει. Έχω δει λοιπόν όλη τη διαδικασία από το σπίτι μου μέχρι τη Μέβα, μέχρι το σημείο δηλαδή το οποίο γίνεται κομπόστ.
2: Ναι,
1: και καταλήγει σε 60 μέρες αυτό το οποίο έχω πετάξει στο σπίτι μου σε πολύ μικρότερη ποσότητα. Γιατί ξέρεις, αυτά που πετάμε συνήθως τα οργανικά είναι νερό κυρίως.
2: Ναι.
1: Να γυρίζει πίσω σαν κομπόστ. Ο Δήμος Παλαιού έχει πάρει πρωτοβουλίες, τις οποίες τις δείχνουμε εδώ. Γενικότερα κάνουμε πολλές καινοτομίες. Φέτος το περίπτερό μας που υποδέχεται την έκθεση έχει πολλά καινοτόμα και έχει και δράσεις συνεργασίας με εταιρείες μεγάλες υψηλού επίπεδου τεχνολογίας και με χρήση AI. Τα έχετε δει, έχουν περάσει όλοι. Αλλά δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρούμε ότι οι ίδιοι οι πολίτες μας με μια απλή κίνηση θα μειώσουν κατά 40% τουλάχιστον, άκουσε το νούμερο, 40% της ποσότητας που εκτρέπεται και πηγαίνει και θάβεται, θα πηγαίνει λοιπόν, θα γυρίζει στο περιβάλλον μέσω των καφεκάδων. Είναι κάτι απλό που αν το βάλουμε στο καθημερινότητά μας θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένο Σωτήρη Ξενάκη. Αγαπάς το Φάλιρο, προβάλλεις θετικές ειδήσεις. Ξέρεις, το χρειαζόμαστε και αυτό, να βλέπουμε θετικές ειδήσεις.
2: Είναι πολύ που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο. Ενώ του φίλου μου, ζω τώρα, έκανα την οικογένειά μου.
1: Και την περπατά.
2: Ναι.
1: Εγώ θα πω τώρα στου ακροατέ, θα κάνω ένα σπόλ και θα πω ότι ο Σωτήρης ο Ξενάκης είναι ένα ωραίο αγκάθι στο κάθισμά μου, γιατί όταν βλέπει κάτι στραβό, παρότι είναι φίλο.
2: Του τηλεφωνώ και του λέω. Και πεζοδρόμια εδώ δεν περπατιώνται.
1: Να το κλείσουμε και αυτό λέγοντας ότι ακόμα και τα πεζοδρόμια που δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου, είναι στην εν γέννη.
2: Το ξέρω,
1: κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και να κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να κάνουμε διαβουλεύσεις, να μπορούμε να παίρνουμε την άποψη του κόσμου, να τους αφογκραζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή τους. Κάνουμε σχέδια στις πόλεις, να ξέρεις, και ανοίγουμε πλατφόρμες διαβούλευσης. Και το τελευταίο νέο και θετικό, αν θέλει, στην όλη η ιστορία είναι ότι ξεκινάμε και εμείς το τοπικό συμβούλιο νέων. Πολύ σημαντικός θεσμός, οι νέοι είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι. Γι' αυτό σήμερα που δίνουν στις πανελλαδικές, θα τους ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου, σε αυτό το σκαλί, το πλατήσκαλο, γιατί δεν τελειώνει όλος ο κόσμος με τις πανελλαδικές. Κάθε επιτυχία στους στόχους τους. Και από εκεί και πέρα, σήμερα, επειδή είναι και η μέρα μνήμης για τον Ελληνισμό, 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, εμείς θα τελέσουμε ένα μνημόσυνο στον Άγιο Αλέξανδρο, γιατί κάθε χρόνο καταθέτουμε μετά στεφάνι στο μνημείο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
2: Στην παραλιακή λεωφόρο.
1: Ακριβώς, στην
2: παραλιακή λεωφόρο.
1: Για όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα τείχη της πόλης. Και επειδή
2: είναι μια πολύ σημαντική μέρα στον Ελληνισμό.
1: Το λέω λοιπόν για να το γνωρίζεις και εσύ, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει πλέον.
2: Μπράβο σας, Γιάννη. Μπράβο σας. Δεν το ξεχνάτε. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Εγώ έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, θυμίζοντας τη μέρα που είναι σήμερα. Μας πήρε τηλέφωνο ο Μανούσος ο Γρυλάκης και μας θύμισε ότι σε τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 17, έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν το θυμόμουν. Έχω περάσει 9 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, χαιρετίζει το συνέδριο του Economist και το Power Game.
4: Περισσότερο. Δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο νησί. Κάθε επένδυση, κάθε υποδομή Κάθε στρατηγική επιλογή έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή τους ζωή. Αυτή είναι η μόνη πραγματική μέτρηση και κριτήριο της επιτυχίας. Τα έργα αυτά όμως χρειάζονται κάτι πολυτιμότερο από πόρους και σχέδιο. Χρειάζονται συνένεση, τη συλλογική βούληση να τα προωθήσουμε μαζί, πέρα από κόμματα και κυβερνήσεις. Γιατί εκτός από πόρους και σχέδια, αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν από μια γενιά άλλωστε και τα παραλαμβάνει και τα απολαμβάνει η επόμενη. Γι' αυτό το λόγο και το συνέδριο με θέμα τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη είναι όχι μόνο κέρυας σημασίας, αλλά και εντελώς επίκαιρο. Θα περιγραφεί, όπως ακούστηκε, από τις πιο υπεύθυνες φωνές το σημαντικό αναπτυξιακό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται το νησί και θα αναδειχθούν οι ελπιδοφόρες προοπτικές της. Χάρη στο πρώτο αυτό ετήσιο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από τον Eco Economist και το powergame.gr που βάσιμα αναμένεται να εξελιχθεί σε θεσμό υψηλού κύρους με εθνική και διεθνή απήχηση, το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Κρήτης και η ευρύτερη δυναμική θα αναλυθούν και θα γίνουν κτήμα όλων μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα ενωμένοι κοιτάζοντας την Κρήτη ως κοινό μας τόπο, έχοντας όραμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον, κηρύσω την έναρξη του συνεδρίου σας, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους συνδιοργανωτές για την πολύ γόνιμη πρωτοβουλία τους. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία.
5: Thank you very much, Your Excellency.
6: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και
3: 2000 FM.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
4: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργείς.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Energizers! Νιώθω άνετα!
26: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
25: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
26: Χαμογελώ μέσα τους!
27: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
28: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
29: Παίξτε μπάλα!
0: αλλά με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
30: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
31: Παρακαλώ.
32: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης.

0: www.elitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, Παρασκευή 29 του μηνός Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, μπαίνουμε δυναμικά στο καλοκαίρι όπως λέμε κάθε μέρα και θα το λέμε για να το πιστέψουμε και το πιστεύουμε και λόγω καιρού και λόγω έτσι αυξημένης τουριστικής κίνησης, τουλάχιστον από την απέναντι Τουρκία. Με ένα καλοκαίρι πολλά υποσχόμενο, με καλά μηνύματα και ευχόμαστε και ελπίζουμε τα μηνύματα αυτά να διατηρηθούν μέχρι και το τέλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και της τοπικής και της γενικής, όπως λέμε, επικαιρότητας. Συζητάμε για χωροταξικό, συζητάμε για θέματα τουρισμού, συζητάμε για θέματα της καθημερινότητας και φυσικά θα συζητήσουμε σήμερα και για όμορφες δράσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, διότι η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες στιγμές τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Χρόνια πολλά σήμερα σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζουν, γενέθλια, επέτειο κλπ. Επέτειος Αλώσιος Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδοσίας Μάρτυρος μας αναφέρει το ημερολόγιο. Και να ευχηθούμε ένα καλό πρωινό φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και αυτή την ώρα εδώ, τις καλημέρες σας και για θέματα έτσι του νησιού μας, του νομού μας γενικότερα, που πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον και από εσάς που, αν και ζείτε εκτός των νησιών μας, πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ και που πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. 22-7-38-80-8-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ρύθμιση του ήχου συνεργάτης μας ο Δημήτρης Οταμβακλής απαντάει στα μηνύματα και στα τηλεφωνά σας και στο 2000fm.samos@gmail.com και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά που έχουν ρηχτεί από σήμερα στην μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων όλης της χώρας, έτσι διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα λοιπόν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Δεν θέλει άγχος. Τώρα εντάξει, άλλο να το λέμε και άλλο να το ζούμε. Τα έχουμε περάσει οι περισσότεροι αυτά. Όσο και αν λέμε ότι δεν χρειάζεται άγχος, λίγο άγχος, κακά τα ψέματα, τα παιδάκια έχουν και περισσότερο οι γονείς βέβαια. Ωστόσο, δεν χρειάζεται άγχος. Εντάξει, όλα αυτά τα οποία λέμε και εμείς και οι γονείς βέβαια στα παιδιά να τα τηρείτε, να κοιμάστε νωρίς, να διαβάζετε και να τρώτε σωστά, να ενυδατώνεστε, όλα αυτά τα οποία λέμε και σας έχουν πιστεύω κατακλείσει, έχουν κατακλείσει και τους γονείς και τους μαθητές αυτές έτσι οι πληροφορίες όπως λέμε. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν τελειώνει τίποτα εδώ, σε καμία περίπτωση έτσι. Με σύνεση, πραγματικά, με μέθοδο όλα θα πάνε καλά. Σήμερα λοιπόν είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής μας και αν προλάβουμε ίσως να συνομιλήσουμε με κάποιους καθηγητές από τα φροντιστήρια που καμισάς να μας ενημερώσουν για το θέμα ή και τελικά ας πούμε ποιο θέμα έπεσε στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, πώς πραγματικά έπρεπε να απαντήσουν σωστά οι υποψήφοι, οι μαθητές. Αν δεν προλάβουμε, βέβαια, θα έχετε την ευκαιρία το βράδυ στις 9 η ώρα στο δελτίο ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης να δείτε αναλυτικά και οι γονείς και οι μαθητές, βέβαια, γενικότερα για το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Νομίζω ακόμη δεν έχει βγει κάτι στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα τι θέμα έχει πέσει, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει εξετάσεις. Λοιπόν, αύριο, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, συνεχίζουμε με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα των Νεπάλ, αύριο Σάββατο ξεκινούν με νέα ελληνικά. Από 2 έως 16 Ιουνίου είναι τα μαθήματα ειδικότητας. Και να πούμε ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Παρομοίως η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι και τις 26 Ιουνίου του 2026. Έχουν βγει τα θέματα. Έχουν βγει τα θέματα, να δούμε λίγο. Ανακοίνωσε λοιπόν, μάλιστα. Α, ωραία. Έχουμε τα θέματα λοιπόν, να δούμε τι βγήκε. Τι μπήκε μάλλον στις πανελλαδικές. Ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάστηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου τα παιδιά. Μία παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Πανελλαδικές εξετάσεις λοιπόν. Μάλιστα. Έχουν βγει τα θέματα. Ένα λεπτάκι να δούμε. Ψάχνουμε κιόλας να δούμε ποιο θέμα έπεσε. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε θα να πούμε λίγο. Μάλιστα. Τα νιάτα και τα γεράματα, από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τα κείμενα που έχουν πέσει. Θέλω ακριβώς να δούμε λίγο το θέμα της έκθεσης που έπεσε. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, αυτά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να πούμε ότι χθες ήταν να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τους φορείς του τουρισμού για το χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Βαλή χθες εδώ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, συγκεκριμένη συνάντηση δεν έγινε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο φόρτο εργασίας τώρα, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού, δεν επέτρεψε στους επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία τελικά δεν έγινε. Οπότε θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν το χωροταξικό σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, που θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ. Απλά το λέμε επειδή είχαμε πει χθες ότι θα γινόταν η σύσκεψη αυτή στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τους φορείς του τουρισμού. Τελικά δεν έχει γίνει. Ενδεχομένως να έχουμε μία ενημέρωση και στη συνέχεια της εκπομπής μας για το θέμα του τουρισμού. Θα το συζητήσουμε φυσικά, διότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία, όπως λέμε, και δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο μάλλον πλέον για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι και κάποιες διαφορετικές ενέργειες πλέον. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, όπως λέμε, πρέπει, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, μηχανικοί, αυτοί που καταθέτουν τις προτάσεις, φορείς του τουρισμού, γενικότερα λένε ότι πρέπει όντως να διατηρηθεί μια ισορροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από τη μία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, από την άλλη όμως και η ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη στα νησιά μας. Από τον τουρισμό ζούμε. Αν μη τι άλλο, χρειάζεται αυτή η ανάπτυξη, έτσι. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, βέβαια, μας βάζουν και μας συγκρίνουν με τη Ρόδο, με κάποια πολύ πιο ανεπτυγμένα νησιά. Είναι έτη μπροστά στο κομμάτι του τουρισμού και της ανάπτυξης. Οπότε είναι λίγο αντιφατικό το να μας συγχαίουν με νησιά τα οποία πραγματικά είναι ανεπτυγμένα και να μας βάζουν στον ίδιο σάκο με τη Ρόδο, με την Μύκονο. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα συζητηθεί σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι προτάσεις θα κατατεθούν. Και πραγματικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει, όπως είπαμε, μια ισορροπία ανάμεσα σε ανάπτυξη και φυσικό περιβάλλον. Και επιτέλους, και είναι αυτό το οποίο λένε και οι φορείς του τουρισμού και οι μηχανικοί, είναι τι νησί πραγματικά θέλουμε να έχουμε. Αυτό πρέπει να κατασταλάξουμε, στο τι πραγματικά νησί θέλουμε να έχουμε, και από εκεί και έπειτα να κατατεθούν εμπεριστατωμένα οι όποιες προτάσεις εκεί που πρέπει να κατατεθούν, και από εκεί και έπειτα, αν θα μας λάβουν υπόψη ή όχι, αυτό, όπως λέμε και όπως λένε και οι αρμόδιοι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Σαρωτικούς ελέγχους έχουμε τώρα στα ακίνητα που ξεκινάει η ΑΔΕ μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων ή αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε νοικιαστές. Το νέο σύστημα το οποίο προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος Ιουνίου και θα αποτελέσει την ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για το σύνολο των ακινήτων της χώρας. Ατομίδα θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας, από το είδος και την επιφάνεια μέχρι την χρήση του ακίνητου, δηλαδή ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση αν είναι κενό όπως λέμε το ακίνητο, και με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει διασταυρώσεις δεδομένων εντοπίζοντας περιπτώσεις αντιστοιχίας μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και πραγματικής εικόνας. Μέχρι σήμερα, ο βασικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας γίνεται μέσω του Ε9 με την πλήρη ανάπτυξη του ΜΙΔΑ. Έχουμε συζητήσει για το ΜΙΔΑ τι είναι, έτσι. Είναι όλα τα στοιχεία που συλλέγουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα με το κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια λάθους ή και απόκρυψης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου το σύστημα θα ελέγχει την επιλεξιμότητα εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και τις μισθώσεις ή και παραχωρήσεις γης. Θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και με τη φοροτεχνικό την κυρία Μακρυδάκη. Συζητάμε για τα συγκεκριμένα θέματα, πολλές ερωτήσεις και με φορολογικές δηλώσεις και γενικότερα με το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουμε σε πολλά θέματα της καθημερινότητάς μας, και μπαίνει τώρα, όπως λέμε και στο τραπέζι των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες, το θέμα των διακοπών. Θα συζητήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ τις επόμενες ημέρες, με τον κύριο Κιωσέ. Μιλάμε να μας δώσει και εκείνος τις δικές του έτσι πληροφορίες. Κάνουν κάποιες έρευνες εκεί οι άνθρωποι. Τι γίνεται φέτος με τις διακοπές? Θα μπορούμε φέτος να πάμε διακοπές? Δεν θα μπορούμε? Τι γίνεται γενικότερα με τις μετακινήσεις, με το αυξημένο κόστος? Τα συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την κυρία Ζάγκα εδώ, με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, όσον αφορά τα καύσιμα, διότι τα καύσιμα, το αυξημένο κόστος καυσίμων συμπαρασύρει, όπως αντιλαμβανόμαστε, πολλά θέματα, πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε να πάμε και διακοπές. Χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε λίγο και από την καθημερινότητά μας. Τι να πω, πραγματικά. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ και κάποια μηνύματα όσον αφορά τα θέματα των διακοπών. Σίγουρα χρειαζόμαστε να πάμε διακοπές, όσο και αν δεν μπορούμε, οι περισσότεροι από ό,τι μας γράφεται εδώ, δεν μπορούμε λέει, πλέον να κάνουμε και αυτά τα οποία κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, να κάνουμε τις διακοπές μας. Εντάξει, και στο νησί μας να παραμείνουμε και εδώ να περάσουμε καλά. Ωραία είναι και εδώ, μπορούμε να κάνουμε άφοβα και πολύ καλά τις διακοπές μας. Μιας και μιλάμε για διακοπές όμως, και μιας και έρχεται τριήμερο, να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα της καθημερινότητάς μας, να πάμε λίγο σε όμορφα πράγματα, σε όμορφες δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες δράσεις, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Και θέλω να πάμε σε μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση που αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργίας, της συμμετοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σήμερα στο Μουσείο Ινού θα παρουσιαστεί η παράσταση εργαστηρίων τελετουργικό ευχών στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με την Real Foundation και με την υποστήριξη της Υδρόγειος Ασφαλιστική. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος και λοιπά, την χορογραφία της παράστασης υπογράφει η κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ. Πάμε να συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με την κυρία Μαρία Βακιντή από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Βακιντή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε έτσι λίγο να μας πείτε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της δράσης και πώς γεννήθηκε έτσι λίγο να μας πείτε η ιδέα αυτού του προγράμματος?
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα της κοινωνικής πολιτικής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η άσκηση βάση ενός προγράμματος που λέγεται Creative Expressive Movement. Τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι η σωματική έκφραση. Απευθύνεται ως επιτοπλίστων σε μεγάλης ηλικίας άτομα και σε αμαία.
0: Μάλιστα, έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Βακιντή. Μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα της συμμετοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης που πραγματοποιείται σήμερα με τον τίτλο «Τελετουργικό ευχών, δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Και όπως έχουμε πει, μας ξεκίνησε να μας τα λέει και η κυρία Βακιντή, εντεταλμένη σύμβουλος στα θέματα υγείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Πρόκειται, όπως λέμε, για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που πραγματοποιείται από τον Δήμο, που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, με την υποστήριξη της Ιδρώγειο Ασφαλιστικής και της Real Foundation. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μας τα πει και η κυρία Βακιντή, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια και πάλι, απευθύνεται στην τρίτη ηλικία, αλλά και σε εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα, βασισμένου στην κινητική μέθοδο SEM. Και όπως λέμε, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος και την χορογραφία της παράστασης υπογράφει η κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ. Μέχρι να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την κυρία Βακιντή, η οποία ξεκίνησε βέβαια η κυρία Βακιντή να μας λέει ποιος είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης και πώς γεννήθηκε η ιδέα του συγκεκριμένου προγράμματος. Να δούμε λίγο στη συνέχεια, γιατί λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και κάποια μηνύματα, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα. Έχουμε την κυρία Βακιντή. Ωραία. Κυρία Βακιντή, συγγνώμη, είχαμε ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Ξεκινήσατε να μας λέτε ποιος είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης.
1: Ναι. Ο βασικός στόχος είναι η σωματική έκφραση, όπως σας είπα. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί το σώμα και το χορό ως γλώσσα για άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν κάπως με τον προφορικό λόγο. Είναι η κοινωνική ενσωμάτωση σαν δεύτερος στόχος. Φέρνει κοντά διαφορετικές ομάδες, όπως ηλικιωμένους και εφήβους με νοητική στέρηση, μέσω της κοινής κίνησης. Mm-hmm. Κάνουμε κάποιες χορογραφίες κοινές όλοι μαζί. Και είναι και η βελτίωση των δεξιοτήτων που έχουν τα άτομα αυτά. Ενισχύει τη συγκέντρωση, το συντονισμό, την αυτοπεποίθηση και τη σωματική βέβαια ευεξία των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος και των παιδιών στην δράση αυτή.
0: Κυρία Βακιντή, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα?
1: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τα άτομα των ΚΑΠΗ, του Συλλόγου Μέλισσα, και είχαμε αναφέρει ότι θα και άλλες ομάδες, σύλλογοι που υπάρχουν άτομα έτσι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, άνω των 60 ετών, θα μπορέσουν να μας πάρουν τηλέφωνο. Υπεύθυνη είναι η κυρία Θάνου του Τμήματος και Επιγείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπου θα δημιουργούνται ομαδούλες για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το κοινό στην συγκεκριμένη παράσταση, τι θα δει, τι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι θα παρευρεθούμε εκεί στη συγκεκριμένη παράσταση? Τελετουργικό ευχών, έτσι?
1: Είναι το τελετουργικό ευχών, είναι μια χορογραφία. Θα μας δείξουν μέσω του χορού πώς εκφράζουν τις ευχές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά αυτά. Και επιπλέον σήμερα στο Ηραίον, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει η παράδοση ενός ειδικού αμαξιδίου θαλάσσης για ανθρώπους αμαίας, το οποίο θα τοποθετηθεί στην παραλία του Ηραίου. Μέχρι στιγμής στο Ηραίο δεν έχουμε κάποια τέτοια σιτράκ, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να μπορούν και οι ντόπιοι αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται το Ηραίο να χρησιμοποιεί τη θάλασσά μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάποια σκέψη, κυρία Βακιντή, για συνέχιση ή επέκταση του συγκεκριμένου προγράμματος με άλλες δράσεις?
1: Ναι. Ναι, υπάρχει, θα προσπαθήσουμε, είμαστε σε επαφή με την κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε το πρόγραμμα για λίγο ακόμη.
0: Πάντως βλέπουμε, κυρία Βακιντή, ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι?
1: Πάρα πολύ, διψάει για τέτοιες πρωτοβουλίες και πραγματικά οι κυρίες του ΚΑΠΗ που πήραν μέρος το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Έζησαν κάτι ξεχωριστό από ό,τι λένε όλες και είναι πολύ ευχαριστημένες με την κίνηση, με την συμμετοχή πολλών, τις συνομιλίες που είχαν, την συνεργασία που είχαν, το ότι ξεφεύγουν λίγο από το σπίτι κάποιες ώρες, βρίσκονται στο περιβάλλον, γιατί αυτές οι δράσεις γίνονται σε φυσικό τοπίο, δεν είναι κλεισμένοι μέσα σε μια αίθουσα. Και ήταν κάτι το οποίο το ευχαριστήθηκαν.
0: Κυρία Βαγκιντή, διαβάζουμε για δημιουργική ενσωμάτωση. Βέβαια, όταν το διαβάζουμε αυτό, θέλουμε λίγο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι σημαίνει στην πράξη αυτό, η δημιουργική ενσωμάτωση.
1: Σημαίνει να μπορέσουμε ενός νέου νου. Δηλαδή, προσπαθούμε να φέρουμε τρόπο σκέψης και έκφρασης διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Να είναι πιο δημιουργικός. Τα χαρακτηριστικά μας, τα ταλέντα μας, να μπορέσουμε να τα εξωτερικεύσουμε και να κάνουμε κάτι δημιουργικό μέσω αυτών.
0: Και το μήνυμα που περνάμε μέσω αυτής της δράσης, κυρία Βαγκιντή, φανταζόμαστε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το μήνυμα που περνάμε, αλλά ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, θέλετε να περάσετε κι εσείς?
1: Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να περάσω είναι ότι και οι έφηβοι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η τέχνη και η κοινωνική ενσωμάτωση δεν έχουν ηλικία ή περιορισμός.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι δύο στοιχεία τα οποία ανήκουν σε όλους μας. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτων ειδικών χαρακτηριστικών που έχουμε.
0: Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφη απάντηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν υπάρχουν ηλικίες και περιορισμοί σε γενικότερα έτσι πλαίσια όπως το βάζουμε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ όμορφο μήνυμα. Θέλω να μας πείτε λίγο, κυρία Βαγκιντή, κλείνοντας, να μας υπενθυμίσετε λίγο την ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτό.
1: Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Στο Μουσείο Ίνου. Και η παράδοση του αμαξιδίου θαλάσσης σε 1 η ώρα στο Ηρέον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη και να συνεχίζονται τέτοιες δράσεις, γιατί πραγματικά τις έχουμε ανάγκη και βλέπουμε ότι στηρίζονται από όλους μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαρία Βαγκιντή, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Ανατολικής Άμμου σε θέματα υγείας, για το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα. Μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση, όπως είπαμε, που αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργίας, τη συμμετοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στην ηλικία, ούτε γενικότερα, όπως λέμε, δεν υπάρχουν περιορισμοί σε τίποτα. Μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε ανεξαρτήτως των οποιονδήποτε έτσι δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Μουσείο Ίνου στις 7 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί η παράσταση εργαστηρίων Τελετουργικό Ευχών στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Πρόκειται για ένα καινοτόμο, όπως λέμε, πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου σε συνεργασία με την Real Foundation και με την υποστήριξη της Υδρόγειος Ασφαλιστική. Και από ό,τι μας ενημέρωσε και η κυρία Βαγκιντή, θα 1 η ώρα το μεσημέρι στο Ηρέον θα παραδοθεί και το C-Track, εκεί όπως λέμε, το ειδικό έτσι κάθισμα που θα βοηθάει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Είναι αυτά τα ειδικά έτσι καρεκλάκια, όπως λέμε, καθίσματα, για να το πούμε πολύ απλά. Σημαντικό και αυτό, και ελπίζουμε σε όλο και περισσότερες παραλίες, οπουδήποτε μπορεί να γίνει αυτό και είναι εφικτό να γίνει, πραγματικά είναι σημαντικό να το βλέπουμε για να μην υπάρχουν περιορισμοί και σε αυτό το κομμάτι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και στη μουσική μας ανάσα, να πούμε λίγο πως έχουμε μία έκπτωση της Attica Group που ανακοινώθηκε χθες, 30% για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 του μηνός Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η κοινοπραξία λοιπόν της Blue Star Ferries, στηρίζοντας έμπρακτα για 10η συνεχή χρονιά την προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της προσφυγικής κρίσης, διευρύνει τις συνεργασίες με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέροντας έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέσβο, Χίο, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Για την παροχή της έκπτωσης υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις είναι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στα κατατόπους συνεργαζόμενα πρακτορία αποδεικτικό το οποίο να επιβεβαιώνει τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο κατάλημα σε κάποιον από τους προαναφερόμενους, όπως είπαμε, προορισμούς, καθώς και την προσκόμιση του καταθετηρίου τραπέζης με την εξόβληση ή προκαταβολή προς το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο κατάλημα. Θέλει λοιπόν, για να λάβετε τη συγκεκριμένη έκπτωση, ενδεχομένως και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας, για να έρθετε λοιπόν στη Σάμο, στην Ικάρια, στους Φούρνους και στα υπόλοιπα νησιά, να λάβετε λοιπόν τη συγκεκριμένη έκπτωση από την Attica Group, θα πρέπει να προσκομίσετε ότι θα έχετε τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα καταλήμματα των νησιών μας. Με αποδείξεις αυτό. Το αποδεικτικό λοιπόν θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του πλοίου κατά την επιβίβαση για έλεγχο και θα πρέπει να είναι εμφανές το όνομα και το σύνολο των διανυκτερεύσεων. Πρέπει λοιπόν να αποδεικνύεται στο πρακτορείο και μετέπειτα στο καράβι μέσα, στο πλοίο, ότι εσείς θα διανυκτερεύσετε στη Σάμο, στην Ικάρια, στους Φούρνους, στη Λέσβο, στην Κο, στη Χίο, για να λάβετε τη συγκεκριμένη έκπτωση. Από 12 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. 30% λοιπόν έκπτωση της Attica Group. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για τα θέματα έτσι, της ακτοπλοείας, όπως λέμε, και για τις εκπτώσεις που συζητάμε. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. 22-730-80-880-89-78 τα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πλούσια και η σημερινή μας ατζέντα, αρκετά θέματα, αρκετά μηνύματα διαβάζουμε εδώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια, πάμε σε μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: 2000 FM.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Energizers!
23: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
22: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
23: Χαμογελώ μέσα τους.
24: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 87 151.
2: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
3: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
2: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
3: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
25: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
25: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Με τις προσφορές Βίκος 89 λεπτά, Λέις 1 και 20, Αλφα 3 και 49, Παγωτά 1 συν 1, Βόλιος Κιμάς 11 και 99, Ελληνική Σπορά 55 λεπτά, Πουμαρό Ιτοστάκι μείον 35%, Λενόρ 3 και 59, Αριέλ 8 και 90, Καροτέν 11 και 50, Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
28: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
30: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
30: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
30: Πανουράκης.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. I always
0: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, πρωινό Παρασκευής, 29 του μηνός Μαΐου, με πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στην έκθεση σήμερα με θέμα τη μοναξιά στην σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της έκθεσης που έπεσε σήμερα. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, βέβαια, με τους καθηγητές, και θα αναλυθεί βέβαια και στο δελτίο ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμισάς. Πάμε λίγο σε μια οικονομική ενίσχυση που έχουμε για τους Δήμους Σάμου και Ικαρίας. Από ό,τι μας ενημέρωσε χθες ο βουλευτής του νομού, κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, και όπως έγινε γνωστό μετά από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, εγκρίθηκε νέα οικονομική ενίσχυση για τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής και Ικαρίας. 800.000 ευρώ για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμου και 200.000 ευρώ επίσης για τον Δήμο Ικαρίας. Πρόκειται έτσι για ένα... Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που έρχονται σε μία περίοδο που οι Δήμοι αντιμετωπίζουν γενικότερα για τα νησιά μας, λέμε, αντιμετωπίζουμε μεγάλες πιέσεις, αυξημένες ανάγκες και σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή νομού Σάμου, καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημανόλη και στους ακροατές μας.
0: Κύριε καθηγητά, πού ακριβώς θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα που μαθαίνουμε σήμερα?
1: Ξέρετε, υπήρχαν αιτήματα και από τους Δήμους, τους τρεις Δήμους που αναφέρατε, που εγκρίθηκε τελικά από την ΚΕΚ και αυτό το χρηματικό ποσό, ειδικά για την Ανατολική Σάμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή του Ιραίου, με τις μεγάλες καταστροφές που γίνανε εκεί. Ο Δήμος είχε ζητήσει 450.000, εν τέλει 800.000 ευρώ εγκρίθηκαν. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Επίσης υπήρχε αίτημα από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για έκτακτα έργα τα οποία άπτονται των καταστροφών, οι οποίες φέτος ήταν σε ευξημένο βαθμό λόγω των βροχοπτώσεων των γενικών συνθηκών. Και το ίδιο συμβαίνει για την Ικαρία. Είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Υπάρχει, κύριε βουλευτά, κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα λέγαμε, απορρόφησης?
1: Ξέρετε, επειδή υπήρχε το αίτημα και από τους τρεις Δήμους, προφανώς υπάρχουν και η αιτιολόγηση των αιτημάτων αυτών, οπότε δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι άλλο. Εμένα χθες το πρωί μίλησα με τον κύριο Κατσαφάδο που προεδρεύει τη ΣΚΕΚΕ, της Επιτροπής που αναφέρατε εσείς, που ενέκρινε τα κονδύλια αυτά. Είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Σαφώς οι ανάγκες, αντιλαμβάνεστε, είναι πολλές, είναι μεγάλες για τα νησιά μας. Σίγουρα επαρκούν αυτά τα χρήματα σε σχέση με τις ανάγκες των νησιών? Είναι και ένα ερώτημα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή από κάποιους φίλους ακροατές.
1: Ξέρετε, οι ανάγκες δεν σταματάνε ποτέ, και ειδικά για τα νησιά μας, με τα τόσα προβλήματα, να μην τα έχουν σχέση με όλους τους τομείς της ζωής των κατοίκων. Που ξεκινάνε από την απομόνωση, κοινωνίες, υγεία, εκπαίδευση και βέβαια τα δημόσια έργα αυτά. Πολλά από αυτά βέβαια είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά όσον αφορά το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο δηλαδή, αυτό που αναφέραμε φυσικών καταστροφών, νομίζω ότι είναι κοντά μας και για το θέμα των σεισμοπλήκτων θα ήθελα να σας προλάβω, που επιτάχυνθηκαν μετά από πιέσεις και παραστάσεις στο ίδιο Υπουργείο η έκδοση αδειών, που καθυστερούσε απαράδεκτα τα τελευταία χρόνια για γραφειοκρατικούς λόγους. Για αποκατάσταση επιτέλους των σεισμοπλήκτων της ΣΑΜΟ.
0: Κύριε βουλευτά, θέλω να σας πάω σε μια άλλη είδηση σχετικά με, που έχει συζητηθεί τις τελευταίες ώρες, σχετικά με την απόφαση για έδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβας. Ένα διαχρονικό αίτημα, θα λέγαμε, της τοπικής κοινωνίας, εργαζομένων νέων ανθρώπων, έτσι, που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο γίνεται η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ για τη
1: Δυτική Σάμο? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πράγματι, όπως είπατε, ένα διαχρονικό αίτημα και τώρα εν τέλει υλοποιείται για τις επόμενες 10 μέρες. Θα υπογραφεί η απόφαση από το Υπουργείο, όπως ενημερώθηκα από τον κύριο Βλάση, τον υφυπουργό παιδείας. Και εμείς σε αυτό το θέμα διαχρονικά πιέζαμε το Υπουργείο, όπως και σε άλλα θέματα, αλλά σε αυτό νομίζω ήρθαμε σε ένα αίσιο τέλος. Η Δυτική Σάμος χρειάζεται αυτό το ΕΠΑΛ για τη δεύτερη ευκαιρία των παιδιών. Και ευκαιρία, και αυτό είναι και επίκαιρο των εξετάσεων του υπουργείου. Και καλή επιτυχία βέβαια στα παιδιά που ξεκίνησα σήμερα. Ας ευχηθούμε.

0: το οποίο είναι θέμα διεκπαιρέωσεως.
1: Γενικώς το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, κύριε Βουλευτά, τι περιλαμβάνει, μπορούμε έτσι να πούμε λίγο επιγραμματικά?
0: Ναι, αυτό επιλαμβάνει και δομικές βελτιώσεις στα σχολικά κτίρια και από πλευράς εξοπλισμού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω χρειάζεται το ότι έγινε το πρώτο γυμνάσιο του Κανοβάσου, μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Συζήτηση μεγάλη, κυρίως τις τελευταίες ημέρες, γύρω από αυτό το θέμα. Πολλοί μιλούν για ανάγκη επενδύσεων και τουριστικής ανάπτυξης. Άλλοι βέβαια εκφράζουν φόβους για αλλίωση του χαρακτήρα των νησιών, περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και υπερτουρισμό, έτσι που αναφέρουν ορισμένοι. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Βουλευτά. Πώς βλέπετε την όλη κατάσταση, ποια είναι η δική σας θέση για το νέο ειδικό χωροταξικό?
0: Σχετικά με αυτό που είπατε, πράγματι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της, και των κατοίκων και της καθημερινότητας των κατοίκων. Ο υπερτουρισμός που είπατε έχει αγγίξει πολλές περιοχές της Ευρώπης, ίσως και της χώρας ακόμα δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε τον τουρισμό στα νησιά μας για τους λόγους καθαρά οικονομικούς και πασχετώσει εθνικούς, θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά ήθελα να θυμίσω ότι για το θέμα του χωροταξικού του γενικότερου, πριν από 3,5 χρόνια είχα κατεβάσει, είχα έρθει με τον κύριο Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, που ήταν υπεύθυνος και στην σύνταξη ενός νομοσχεδίου που θα βάλει επιτέλους τάξη όλο αυτό το χαώδες νομοθετικό περιβάλλον που αφορά τη χωροταξία και τις οικοδομικές άδειες. Δεν έγινε ακόμα νόμος του κράτους αυτό. Νομίζω το επόμενο εξάμηνο, από ό,τι μου είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο τωρινός, θα γίνει νόμος, δεν ξέρω πότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ειδικό χωροταξικό που είπατε είναι μεγάλη σημασία για τον τουρισμό. Εδώ πέρα είναι σε διαβούλευση. Οι Δήμοι νομίζω ότι διενεργούν διάφορες συσκέψεις και επαφές με τους φορείς, όπως είναι τα επιμελητήρια, η Ένωση Ξενοδοχείων και οι άλλοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είπα, και της ελεολογισμένης διαχείρισης των χώρων.
1: Κύριε Βουλευτά, αυτό το οποίο μας λένε και οι μηχανικοί, τουλάχιστον με όσους έχουμε μιλήσει εδώ, είναι ότι μας βάζουν στην ίδια κατηγορία με νησιά τα οποία είναι ανεπτυγμένα πάρα πολύ σε σχέση με τον τουρισμό χρόνια πριν, όπως είναι η Ρόδος, η Μύκονος κλπ. Στις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά καιρούς και επί ενίου τότε Δήμου Σάμου, επιδημαρχίας του κ. Αγγελόπουλου, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι ενδεχομένως να μην μας λαμβάνουν υπόψη σε αυτά τα οποία λέμε και σε αυτά τα οποία λένε μάλλον οι ειδικοί, οι μηχανικοί κλπ. Πιστεύετε ότι από εδώ και έπειτα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και αν θα επιταχυνθούν θα μας λάβουν υπόψη τουλάχιστον σε αυτά τα οποία θα καταθέσουμε ως γνώστες που μένουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο?
0: Έτσι όπως είπατε υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τα νησιά τα οποία από χρόνια έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, τα είπατε εσείς, Ρόδος, Μύκονος, Πάρος και ούτω καθεξής, και στο Ιόνιο, σχέση με εμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα γίνουν οι προτάσεις μας αποδεκτές αν γίνουν τεκμηριωμένες. Πιστεύω ότι οι Δήμοι μετά από αυτή τη διαβούλευση, η οποία ίσως ενδεχομένως πρέπει να επιταθεί και να δημοσιοποιηθεί, γιατί λόγω σε αυτό έχουν και οι κάτοικοι και όχι μόνο οι φορείς.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Και πώς το βλέπω, μέσα από ανοιχτές συγκεντρώσεις να ακουστεί και η φωνή των κατοίκων. Του νησιού νομίζω ότι θα βγει κάτι καλό και θα εισακουστεί. Απλώς να είναι τεκμηριωμένο και όχι μόνο υπομορφή αιρέσεων και παραπώνων, αυτό θα λέγαμε.
1: Πολύ σωστά, ναι. Σαφώς. Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο και στα θέματα της υγείας. Προβλήματα στον χώρο της υγείας παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα έτσι, που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας και εδώ το νησί μας κυρίως με το νοσοκομείο, με τις ελλείψεις κλπ. Τα συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε την ανακοίνωση για την προκήρυξη 13 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο της Σάμου. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον?
0: Αυτό είναι το θέμα, το ζητούμενο, να υπάρξει ενδιαφέρον. Και για να υπάρξει ενδιαφέρον κυρίως είναι τα κίνητρα. Mm-hmm. Τα κίνητρα

0: το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, που δίνονται συνεχώς. Θυμίζω ότι πέραν των επιδομάτων, πέραν από τις δυνατότητες κάποιος να έρθει και σε 3 χρόνια να πάει σε μια προσωποπαγή θέση στο κέντρο, στην ίδια βαθμίδα που έχει εκλεγεί, βασικό κίνητρο είναι η δυνατότητα πλέον για τους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη και ένα κίνητρο. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι αυτά ακόμα δεν είναι τόσο επαρκή για να υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως είπατε, υπάρχει προκήρυξη για πρώτη φορά, τονίζω, 13 θέσεων ειδικοτήτων για το νοσοκομείο ΣΑΜ. Και έγινε αυτή η μαζική προκήρυξη με παρεμβάσεις προσωπικές και γενικότερα των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων, για να μην υπάρχει το έρισμα ότι μήπως δεν έρχονται γιατί θα είναι μόνοι τους. Δηλαδή η μαζικότητα ίσως διευκολύνει την απόφαση κάποιου να ξεκινήσει. Δηλαδή αν ξέρει ότι είναι 2 θέσεις παραδείγματος χάρη παθολόγων, δεν θα πει ότι θα πάω και θα είμαι μόνος μου. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι, όπως μου είπε και ο Υπουργός, ότι υπάρχει νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στην περιφέρεια να χρηματοδοτεί εκτάκτως σαν βοήθημα γιατρούς ειδικούς που θα επιλέξουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ίσως θα πρέπει και να το δούμε και έτσι. Σε άλλα νησιά ισχύει αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη στην Ικαρία τα προηγούμενα χρόνια διδόταν ένα επίδομα στους γιατρούς που πήγαιναν κάτω για να έχουν μια στοιχειώδη βοήθεια που αφορά το ενίκιο ή άλλες ανάγκες διαβίωσης. Θέλω να πω, χρειάζεται μια αντιμετώπιση συνολική από την κυβέρνηση, το Υπουργείο και την τοπική κοινωνία για να μπορέσει να είναι κάπως ευχηστική η έλευση μιανού γιατρού στη ΣΑΜΟ και στην Ικαρία, βέβαια.
1: Και ίσως, κύριε Βουλευτά, νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά και το είχατε πει εδώ και στη Βιολέτα Τριβώτη, τη συνάδελφο, ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια επέκταση του χρόνου της προκήρυξης, ούτως ώστε να μπορέσουν να προλάβουν οι γιατροί που επιθυμούν να μας έρθουν στο νησί μας εδώ να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να οργανώσουν και τη ζωή τους, να μην μένει δηλαδή 15 μέρες ανοιχτή η συγκεκριμένη προκήρυξη.
0: Ναι, αυτό είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά όπως γνωρίζετε γίνεται πάνω προκήρυξη αν βγει άγονη μια αρχική προκήρυξη. Ένας άλλος παράγοντας πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι και να είναι αυτό καθεαυτό το περιβάλλον του νοσοκομείου ελκυστικό.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να πω ότι πρέπει να μην υπάρχει, ότι υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν, δεν, μην γελιόμαστε, δεν είναι άδικες οι αιτιάσεις και των φορέων του νοσοκομείου και των σωματείων για αυτά. Αλλά ίσως χρειάζεται μια, μην μεγαλοποιούν και να μην γίνεται εξαγωγή μιας μεμψημυρίας και μιας κατάστασης, ότι υπάρχει μια κατάσταση στο νοσοκομείο που δεν είναι ελκυστική για έναν γιατρό που θέλει να φύγει από το κέντρο, από ένα μεγάλο αστικό κέντρο και να έρθει στη ΣΑΜΟ. Οι ελλείψεις είναι γνωστές και όσον αφορά το προσωπικό, το ιατρικό και το παραιατρικό και ενδεχομένως και η χωροταξία και ο εξοπλισμός. Αλλά πρέπει να κρατηθούμε λίγο στην δημοσιοποίηση μέσω του τύπου και μάλιστα και των κεντρικών ΜΜΕ. Γιατί η ΣΑΜΟΣ κατά καιρούς έχει προβληθεί αρνητικά ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά,
0: ότι υπάρχει, δεν θέλω να ρωτήσω τα πράγματα.
1: Σίγουρα δεν το συζητάμε.
0: Αλλά να είμαστε πιο συγκρατημένοι στην εξαγωγή των προβλημάτων αυτών.
1: Λαμβάνω αυτή τη στιγμή μια ερώτηση από έναν φίλο ακροατή σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων. Γενικότερα για τα δρομολόγια, για τις αυξήσεις των εισιτηρίων. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Βουλευτά, σε αυτό το κομμάτι?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχήν το πρώτο είναι ότι είναι με ιδιωτικές εταιρείες και μέχρι ενός ορίου μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει. Να επιβάλλει δεν μπορεί. Μπορεί εν πάση περιπτώσει να ζητήσει, να πιέσει και με όποιο τρόπο μπορεί όσον αφορά τα εισιτήρια και τα δρομολόγια. Δηλαδή οι εταιρείες έχουν, όπως όλες οι εταιρείες, βασικό γνώμονα το κέρδος και τη μη χασούρα. Τώρα τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, όπως είδατε, έχουν διπλασιαστεί. Οι εταιρείες προβάλλουν αυτό δικαιολογημένα ή το υπερβάλλουν βασικώς για να αυξήσουν τα εισιτήρια. Η ανακοίνωση της εταιρείας που εξυπηρετεί τη ΣΑΜΟ, της Blue Star, από ό,τι είδατε, κάνει μείωση των εισιτηρίων για το νόμο 30%. Είναι σημαντικό αυτό για την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Να προσκομίσουν βέβαια και τα απαραίτητα έτσι παραστατικά για τις διανυκτερεύσεις στο νησί μας, είτε στην Ικαρία, είτε στους Φούρνους κλπ.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κίνητρο για τον τουρισμό.
1: Ναι, βέβαιος, σαφώς. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη,
0: και
1: καλή
0: εγώ,
1: συνέχεια.
0: Και εγώ, κύριε Χατζημανόλη, και εγώ.
1: Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή νομουσάμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Συζητήσαμε λίγο για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα την οικονομική ενίσχυση των Δήμων Σάμου και Ικαρίας σχετικά με 800.000 ευρώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμου και 200.000 ευρώ για τον Δήμο Ικαρίας. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμου, μιλάμε και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Ηραίον, με όλα έτσι τα προβλήματα από τον καιρό, από τις καιρικές συνθήκες στο χειμώνα, θυμάστε τι έχει γίνει, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το Ηραίον. Μετά μιλήσαμε λίγο και για τα προβλήματα στον Δήμο Δυτικής Σάμου από τις καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα, κάτι ανάλογο βέβαια και στην Ικαρία, και μιλάμε για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Αναφερθήκαμε λίγο και στο θέμα του χωροταξικού. Μεγάλη συζήτηση γίνεται, κυρίες και κύριοι, για το θέμα του χωροταξικού. Πολλές οι απόψεις, σε αυτό το βέβαια το οποίο συγκλίνουν όλοι, και οι φορείς και οι αρμόδιοι έτσι μηχανικοί, είναι στο ότι πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία. Και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και φυσικά όμως να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις. Από τον τουρισμό ζούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι εδώ στο νησί μας. Και αν μη τι άλλο, θέλουμε και επενδύσεις, θέλουμε και τουρισμό, κακά τα ψέματα. Απλά να υπάρχει μια ισορροπία. Και στην τελική, τι νησί πραγματικά θέλουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι πραγματικά νησί θέλουμε και από εκεί και έπειτα να κάνουμε και τις ανάλογες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις θα κατατεθούν, όπως λέμε, στους αρμόδιους εκεί, να μας λάβουν υπόψη. Πάμε σε θέματα καθημερινότητας, μάλλον συνεχίζουμε με θέματα καθημερινότητας. Βάζουμε μία άνω τελεία στο θέμα του χωροταξικού, αν και λαμβάνουμε μηνύματα. Θέλω να πάμε μία βόλτα στο Πυθαγόριο, στο Ποτοκάκι, γενικότερα εκεί. Βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες καθαρισμού και πέριξ του αρχαίου θεάτρου στο Πυθαγόριο. Συντηρήσεις από συνεργεία του Δήμου εκεί Ανατολική Σάμου. Υπάρχει μία κινητικότητα, θα λέγαμε, και λόγω της τουριστικής περίοδου, να υπάρχει έτσι μια όμορφη εικόνα και για τους επισκέπτες μας αλλά και για εμάς που ζούμε εδώ καθημερινά. Και σε αυτό βέβαια προσπαθούν εκεί όλοι οι άνθρωποι του Δήμου Ανατολικής Σάμου και οι εργάτες, όπως λέμε, και πραγματικά να δημιουργηθεί και να βλέπουμε μια όμορφη εικόνα γενικότερα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Πυθαγορείου, τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζημανόλη. Είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Χαίρομαι πολύ και
1: να είστε καλά.
2: Σας, είμαι αντιδήμαρχος χωρικός στην ενότητα Πυθαγορείου και όσο επιτυπλίστων στα χωριά εκτός από το Πυθαγόριο. Ναι, βέβαια, ποτέ δεν έχω αρνηθεί.
1: Βεβαίως.
2: Να συμμετέχω και εκεί και να βοηθάω όπου χρειάζεται.
1: Εννοείται. Πείτε μας τώρα λίγο. Έχουν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Εντάξει, είμαστε όλοι σε μια κινητικότητα γενικότερη. Τώρα βλέπουμε, έχετε προχωρήσει σε καθαρισμούς εκεί στο Πυθαγόριο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου. Γενικότερα δηλαδή υπάρχει έτσι μια κινητικότητα.
2: Η ροή των εργασιών δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Μόλις τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, αρχίζει η περίοδος του κλαδέματος και του εφεπρισμού πάλι των κοινοχρήστων χώρων. Συνεχίζεται, να φανταστείτε, από την 25η Μαρτίου με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Φέτος είχαμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει χορτοκοπή και καθαρισμό επανειλημμένος, δηλαδή σε περιοχές 4 και 5 φορές. Και πιστεύω ότι και αυτά που κόβουμε τώρα θα χρειαστεί να τα ξανακόψουμε, γιατί οι βροχοπτώσεις φτάνανε τα χόρτα να έχουν λίγο τρελαθεί. Απ' τη μια είναι καλό, γιατί θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα έχουμε τη λειψιδρία την προπερσινή. Απ' την άλλη όμως είναι αυτό το προβληματάκι και τα συνεργεία δουλεύουν ακατάπαυστα κάθε μέρα. Συνεργεία που είναι υποστελεχωμένα, το λέμε και το ξαναλέμε. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί, τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά από αυτό το βήμα που μου δίνεται. Κάνουν ό,τι μπορεί και προσπαθούμε να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, διότι όλα τα πράγματα είναι απαραίτητα, μας τα επισημαίνουν οι πολίτες συνέχεια. Μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ότι τρέχουμε πίσω από τις παρατηρήσεις τους. Τους ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις, γιατί μας ανοίγουν λίγο τα μάτια, αλλά ξέρουμε τα πάντα. Mm-hmm. Και το κυνηγάμε με την προτεραιότητα που βάζουμε ανάλογα το τι είναι, το πιο πρέπει να γίνει πιο γρήγορα.
1: Πάντως, κύριε Στεφανή, βλέπουμε ότι και σε εκείνη την περιοχή, δηλαδή μιλάμε στην περιοχή του Πυθαγορείου, γενικότερα στα χωριά από εκείνη την πλευρά, αντιμετωπίζετε κι εσείς μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις μικρές χωματερές, όπως λέμε, που δημιουργούνται εκεί. Και κάνετε κι εσείς έκκληση από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου από το Δήμο Ανατολικής Άμμου, από τους πολίτες να πραγματικά αυτό το πράγμα είναι. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Γιατί γίνεται, κυρίως το τελευταίο διάστημα, σε πολλές περιοχές. Γενικότερα στο νησί μας. Δηλαδή κάπως πρέπει να σταματήσει αυτό.
2: Γίνεται γιατί αρκετοί συμπολίτες μας δεν έχουν την υπευθυνότητα που θα έπρεπε να έχουν σαν Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες γι' αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα αστυνόμευσης μέρα νύχτα σε όλο αυτό το εύρος. Έχουν δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις σε 20-25 σημεία.
1: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει αστυνόμευση τώρα για τα αυτονόητα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι δεν πρέπει να πετάμε.
2: Δεν προλάβω να πάω. Κύριε Κατημανόλη, αν έρθει κάποιος στην αυλή σας, στο κτήμα σας και αδειάσει ένα αυτοκίνητο τέτοια παλιό πράγματα, θα πάτε στο Δήμο να έρθει να τα μαζέψει. Θα απευθυνθείτε.
1: Πραγματικά δηλαδή.
2: Δεν ξέρω πώς πρέπει
1: επειδή,
2: να σου
1: επειδή
2: τώρα.
1: Ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι από εδώ και έπειτα θα επιβάλλονται και πρόστιμα, δηλαδή αν είναι δυνατόν θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε μόνο υπό τον φόβο προστίμων. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για όνομα του Θεού, δηλαδή θα πρέπει να μπουν πρόστιμα για να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, να συνετιστούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
2: Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέτρο και πάλι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι σωθήκαμε. Δεν είναι τα πράγματα. Γιατί ποιος θα κάνει τη σύλληψη ενός ανθρώπου που πετάει. Εγώ έχω πετύχει σε τέτοια παράνομη χρονοτερία άνθρωπο να πετάει και με έβρισε. Δηλαδή πώς θα αποδείξω εγώ, δεν το καταλαβαίνω πώς θα γίνει αυτή η σύλληψη και αυτή η καταγγελία.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο.
2: Είναι δυνατόν να είναι η συγκροτημένη επιτροπή αυτή επ' αυτοφόρο να πιάσει κάποιον που θα πετάει σκουπιδιά. Ναι. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή και κάποιοι θα την πληρώσουν 2-3 στην αρχή και κάπως έτσι θα μαζευτεί. Θα μαζευτεί όμως ή θα πάνε σε ένα απόμερο μέρος που δεν το βλέπουμε και εκεί ύστερα θα είναι χειρότερη κατάσταση γιατί δεν μπορούμε να τα μαζέψουν. Πάει σε ένα δάσος κάπου και τα.
1: Κύριε Στεφανή, κάποιος ας πούμε που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει στην αποθήκη του κάποια μεγάλα έτσι αντικείμενα, λευκές συσκευές όπως λέμε, κουζίνες, αντιλαμβάνεστε τώρα πώς το λέμε. Τι θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, θα μπορέσει ο Δήμος να τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να τα απομακρύνει από το σπίτι του, να τα πάει, ξέρω εγώ, κάπου.
2: Πολλοί συμπολίτες μας που μας ακούνε, συγγνώμη σας διακόψα, πολλοί συμπολίτες που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν αν θέλουν με κάποιο μήνυμα σε εσάς ότι έχουμε ανταποκριθεί και τους έχουμε λύσει το θέμα πολλές φορές από το σπίτι τους. Αν πρόκειται για μια συσκευή, αν πρόκειται για μια οικοσκευή ολόκληρη από ένα παλιό σπίτι που πρέπει να το παίρνουν, πρέπει να πάρουν ένα εργολάβο. Ο εργολάβος μπορεί να κάνει σύμβαση με το ΧΙΤΑ και θα μπορεί κάποια πράγματα να τα πάει εκεί. Επίσης, λειτουργούν στην περιοχή μας δύο επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Ναι. Επίσης έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα υλικά αυτά. Υπάρχει μια λίστα η οποία γράφει τι από αυτά τα υλικά είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν. Βέβαια με το αζημίο ότι φυσικά θα πρέπει ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι. Αλλά από το να τα πετάξουμε δίπλα στους κάδους και να φτιάχνουμε μια αυλή του τόπου μας η οποία είναι ντροπή, θα πρέπει κάτι να πληρώσουμε φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις, κύριε Στεφανή. Αυτό θέλω να ακουστεί.
2: Υπάρχουν λύσεις και συζητάμε και κάτι άλλο το οποίο ακόμα δεν μπορώ να το ανακοινώσω δημόσια, αλλά συζητάμε κάτι το οποίο θα είναι έξω από το χώρο του ΧΙΤΑ. Θα μπορούν κάποιοι ιδιώτες που έχουν ένα μικρό πράγμα να μπορούν να το αφήσουν εκεί. Θα το δω πώς θα είναι και σε επόμενη συνομιλία μας θα το ανακοινώσουμε. Για να εξυπηρετήσει ο κόσμος, να μην χρειάζεται να τα αφήνει εκεί όπως τα αφήνει.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Τώρα, κύριε Στεφανή, έχει ανοίξει ο καιρός. Το Πυθαγόριο εκεί, πολύ κόσμο. Και τώρα με τους Τούρκους, βέβαια, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και λόγω του Μπαϊράμι υπάρχει μεγάλη έτσι, κίνηση. Προγραμματίζεται κάτι από εδώ και έπειτα σε σχέση με την καθημερινότητα βέβαια των πολιτών, από θέμα καθαριότητας τέλος πάντων μέχρι και θέματα τουρισμού. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι.
2: Για τα θέματα τουρισμού θα είναι καλύτερο να μιλήσει.
1: Μιλάμε για τα θέματα τουρισμού. Βεβαίως, αλλά επειδή.
2: Για να μην λέω πράγματα που πιθανόν να μην είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και πρέπει να τα μαζέψουμε πίσω. Εγώ θα σας πω για την καθημερινότητα, η οποία συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι έχουν το πρόγραμμά τους και λειτουργούν κανονικά. Ωραία. Οι άνθρωποι που είναι στο συνεργείο αυτό, που καθαρίζουν. Τώρα προσπαθούμε να κυνηγάμε τα χωριά, θα επανέλθουμε πάλι στο Πυθαγόριο. Γιατί ενώ ήταν καθαρισμένα και στις φωτογραφίες φαίνεται μια χαρά, τώρα αν περάσετε θα δείτε ότι τα χόρτα έχουν ξαναγίνει πάλι. Σας είπα φέτος με τα νερά είναι η κατάσταση λίγο. δύσκολη, θα τη συνεφέρουμε. Ζητάμε την υπομονή του κόσμου, είναι υποστελεχωμένος ο Δήμος, τώρα θα πάρουμε κάποια άτομα,
1: ναι.
2: Θα πάρουμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα προσληφθούν κάποιοι άνθρωποι μέσω της πολιτικής προστασίας mm-hmm. και αυτοί θα συνδράμουν και θα ξεκουράσουν λίγο και αυτούς,
1: μάλιστα.
2: Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Μας ρωτούν αυτή την ώρα για τα πάρκινγκ, για τους χώρους στάθμευσης, τι γίνεται, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι, γιατί... Δεν ξέρω τι, αν μπορεί να μας...
2: Οι χώροι στάθμευσης είναι ήδη ένας αρχαιολογικός χώρος, ναι. Σαν και είναι ιδιοκτησίες. Νομίζω ότι είναι, ανήκουν πλέον στην αρχαιολογία για αρχαιολογικές μελλοντικές έρευνες εκεί που θα κάνουν. Από ό,τι γνωρίζω,
1: ναι,
2: φέτος
1: ναι, αυτό,
2: θα
1: ναι.
2: λειτουργήσουν όπως κάθε χρόνο. Έχει πει η αρχαιολογία ότι θα κάνει μία ανασκαφή με... Επίγουσα έτσι, mm-hmm. δεν μπορώ να το ξέρω γιατί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει από την κάτω μεριά να αφήσει, γιατί δεν είναι ακριβώς δίπλα στο σχολείο του
1: Μάλιστα,
2: του
1: χωρίου. Οπότε δεν θα υπάρξει
2: είναι
1: κάποιο πρόβλημα.
2: Είναι ένα κομμάτι, το διάμεσο κομμάτι, μια λωρίδα γης η οποία κατεβαίνει μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά στο κάτω μέρος που συνορεύει με τη θάλασσα θα αφήσουν ένα κομμάτι δρόμο που να μπορούν να βλύζονται τα οχήματα που θα περνάνε στο μέσα μέρος για να μην καταργηθεί όλο.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, γιατί για αυτό το θέμα μας ρωτούν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, επειδή θα γινόταν οι συγκεκριμένες ανασκαφές σε εκείνο το σημείο, μήπως υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης εκεί. Αλλά εντάξει, αφού μας το διευκρινίσατε κι εσείς, ωραία.
2: Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει αυτή η συνεννόηση. Να πείσει μια λωρίδα γη στο κάτω μέρος για να περνάει. Βέβαια, πολύ καλύτερα θα ξέρω ο αντιδήμαρχος του Θαγωρίου, ο κ. Κυριαδής,
1: ωραία, για
2: το
1: ναι,
2: συγκεκριμένο
1: ναι,
2: θέμα, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη συμφωνία έχουμε μείνει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Στεφανή, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Χάρηκα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως.
2: Όποτε χρειαστείτε να πούμε ότι θέλετε.
1: Βεβαίως, καλή δύναμη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στεφανή. Αυτό το οποίο λέει και ο άνθρωπος είναι ότι έχουν και γίνει πολλά θέματα, έτσι, προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σκουπίδια. Μικρές χωματερές και στις περιοχές εκεί του Πυθαγορείου και γενικότερα στα χωριά. Και αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα για να συνετιστούμε κι εμείς. Να είμαστε πιο έτσι σε αυτά τα θέματα, να μην δημιουργούμε μικρές χωματερές στον τόπο μας. Αν μη τι άλλο, εμείς τα βλέπουμε πρώτα απ' όλα και μετέπειτα οι επισκέπτες. Δεν ξέρω τι να πω, τα συζητάμε, τα λέμε συνέχεια και εδώ στην Ανατολική, από την πλευρά της Ανατολικής Σάμμου και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου τα συζητάμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εντάξει, δεν φωνεύω όντως, τι να πω πραγματικά. 22-7-30-88-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας. Λαμβάνουμε μηνύματα και για τα σκουπίδια, όπως συζητήσαμε εδώ πριν από λίγο για τον κύριο Στεφανή, με τον κύριο Στεφανή. 2000fm.samos@gmail.com. Πάμε να πούμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας πραγματικά, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα. Ναι, για πρόστιμα συζητάμε, από εκεί και έπειτα μόνο με πρόστιμα θα καταλάβουμε. Δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα να ανανεωθούμε λίγο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
8: 2000 FM.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί.
4: Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
11: Σε 2 βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Χαμογελώ μέσα τους.
19: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
28: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
28: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
28: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
29: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμη εδώ μαζί σας, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας σήμερα. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι από εδώ και έπειτα για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ξεκινάνε ήδη οι φίλοι μας εδώ και φεύγουν για το τριήμερο και ζηλεύουμε κι εμείς εδώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει, αυτό θέλω να πω, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και φεύγουν έτσι ορισμένοι από εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από ό,τι μας ενημερώνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καλός ο καιρός. Μιλήσαμε χθες και με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, εδώ. Μας επιβεβαίωσε έτσι ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές τις επόμενες ημέρες, με μπουνάτσες, όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί και ο Μάιος είναι λίγο έτσι ένας μήνας λίγο άστατος, μάλλον ασταθής όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Καλές καιρικές συνθήκες, υψηλή θερμοκρασία, να κάνουμε και τα πρώτα μας μπάνια για όσους θα μείνουν εδώ και να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλή επιστροφή βέβαια σε όσους θα κάνουν τις διακοπές τους και να περάσουν καλά. Από ό,τι μας λένε, πάρα πολλοί θα μείνουν εδώ στο νησί και θα κάνουν τις διακοπές τους εδώ, δηλαδή στο σπίτι τους. Και είναι καλό αυτό. Να κάνουμε και τις διακοπές μας στο σπίτι μας και να στηρίξουμε έτσι και την τοπική μας οικονομία γενικότερα, να το βάζουμε έτσι σε γενικότερα πλαίσια όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει το Σαββατοκύριακο, γενικότερα το τριήμερο από εκδηλώσεις, πού μπορούμε να παρευρεθούμε εδώ στα νησιά μας. Είπαμε, μιλήσαμε πριν από λίγο και με την κυρία Βακιντή, την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα υγείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, για αυτή την πολύ όμορφη δράση που πραγματοποιείται σήμερα στο Μουσείο Ίνου και μιλάμε για τις παραστάσεις εργαστηρίων τελετουργικών ευχών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Ίνου μιλάμε για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που βασίζεται στην κινητική μέθοδο και έχει ως δικαιούχο το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Το πρόγραμμα απευθύνεται, όπως είπαμε, στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας και στους εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα. Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και η χορογραφία της παράστασης, ανήκουν στην κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ, καλλιτεχνική υπεύθυνη του προγράμματος. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα, 29 του μηνός Μαΐου, σε 7.30 το απόγευμα, στο Μουσείο Ίνου στο Μαλαγάρι. Επίσης, έχουμε και το Vespa Club. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρόεδρο του συλλόγου εδώ, του Vespa Club, τον κύριο Κρόκο, που με τη συμπλήρωση των 15 χρόνων λειτουργίας διοργανώνονται τριήμερες επαιτειακές εκδηλώσεις από τις 30 Μαΐου και την 1η Ιουνίου στο νησί μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βόλτες με Vespa, επισκέψεις σε χωριά και αξιοθέατα του νησιού μας, μουσική, εκδρομές και συναντήσεις φίλων της κλασικής ιταλικής μηχανής από τη Σάμο και άλλες περιοχές. 12 η ώρα το μεσημέρι αύριο, με επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου, με μπάνιο στην Ψηλιάμου και βέβαια 8.30 το βράδυ αύριο, συναυλία με τον γνωστό τραγουδιστή Πασχάλη στο προάβλιο χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Συνεχίζονται βέβαια οι δράσεις του Vespa Club και την Κυριακή με επίσκεψη στους Μανολάτες και στους Σταυρινίδες και στην Άμπελο και φυσικά με αποχαιρετισμό 1 Ιουνίου στην πόλη της Σάμου. Τρίμερες λοιπόν εκδηλώσεις από το Vespa Club με 8.30 ώρα, όπως είπαμε, με τη συναυλία του τραγουδιστή Πασχάλη στη Μαυρογένειο Σχολή εκεί, στον χώρο της Μαυρογενείου Σχολής. Επίσης, τι άλλο έχουμε, να μην ξεχάσουμε κάτι. Έχουμε επαιτειακή εκδήλωση βέβαια μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου 1453. Σήμερα λοιπόν επέτειος αλώσεως Κωνσταντινοπόλεως. Με αφορμή αυτή την επέτειο λοιπόν, η Μητρόπολη Σάμου και η Καρίας διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου επαιτειακή εκδήλωση. Η εκδήλωση λοιπόν εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής μνήμης για την άλωση της πόλης και περιλαμβάνει ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σωτηρίου Κοσμόπουλου, πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης, με αναφορές στο ιστορικό γεγονός και τη σημασία του για τον Ελληνισμό. Παράλληλα θα παρουσιαστούν ύμνοι, θρήνοι και πατριωτικά άσματα από την Βυζαντινή χοροδία των ιερέων της Μητρόπολης, δίνοντας έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό και κατανυκτικό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσέων κύριο Ευσέβιο
υπέρ του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των Πεσόντων κατά την άλωση. Και φυσικά η Μητρόπολη απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες να παραστούν τιμώντας τη μνήμη ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Υπενθυμίζουμε και πάλι αύριο Σάββατο στις 7 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και φυσικά έχουμε και τα πανηγύρια μας, όπως λέμε, με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος και στη Βλαμαρή, το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, και γενικότερα, για να μην ξεχάσω κάτι, έτσι, απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό το συγκεκριμένο εκκλησάκι, υπάρχουν πάρα πολλά εκκλησάκια, εξοκλήσια, γενικότερα στο νησί μας, στα νησιά μας γενικότερα, όπου θα γίνονται έτσι οι συγκεκριμένες λειτουργίες, και εσπερινός έτσι, και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου αν μπορέσετε να παρευρεθείτε σε κάποια, είναι πάρα πολύ έτσι όμορφα, κατανοητικά και παραδοσιακά θα λέγαμε, τώρα όσο ανοίγει ο καιρός, στα ξοκλήσια μας και με αφορμή αυτή την ημέρα έτσι του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και ένα καλό τρίμερο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, ο καιρός έχει ανοίξει, καλοκαίρια σε πια όπως λέμε, να κάνετε και τα μπανάκια σας και να περάσουμε καλά. Ραντεβού εμείς την ερχόμενη Τρίτη πια, λόγω αργίας του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 2000 και τους 99,8. Σε επανάληψη εκπομπή μας 6 ώρα το απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή, πλούσιο το πρόγραμμα του 2000 FM σε μουσικές εκπομπές για να διασκεδάσετε καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλή επιτυχία στους μαθητές μας και πάλι για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο τρίμερο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizer Samos. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας, και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη

0: Ορίσατε έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
1: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
1: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Τα λέω
1: ότι
0: πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακκέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Tell me why.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Δύο χιλιάδες FM.

να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
8: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Καλωσορίσατε, Εύη κόσμο και τερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
13: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακκέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
22: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
2: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
25: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εξαίρεση εσύ από την πολύ πετυχημένη Ιουλία Καλυμάνη, που έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε και αύριο μέσα στην εικοσάδα με το Με Εξόδεψες. Τώρα μας τραγούδισε Εξαίρεση εσύ στο 35, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, Ήβη Αδάμου, ανεβαίνει το τραγούδι. Ξελογιάστρα, παρακαλώ, στο 34 και σε λίγο Θοδωρής Φέρης με το Όνειρο θα είναι ξανά στο 33.

πολλούς μήνες μέσα στην εικοσάδα και αρκετούς μήνες μέσα στη σαραντάδα. Το τραγούδι βέβαια του Νίκου Μακρόπουλου, «Σε θέλω παράφορα», στην θέση νούμερο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ προσεγμένο και είναι ταινία ολόκληρη, έτσι. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. «Φωτιά στη νύχτα» στο 31. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: 2000 FM. Για σένα που λατρεύω.
1: Τι με ρωτάς, μη με ρωτάς, κοίτα τα μάτια μου να μάθεις ότι νιώθεις, ότι νιώθω, το έχω πάθει.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113.

0: Με Παρασκευή 9 με 11 το βράδυ εδώ στον 2000 στους 99,8.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: 2000 FM. 2000 FM.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Υποκράτης Χατζημανούλης. Νέα οικονομική ενίσχυση για τους Δήμους Ανατολικής Σάμμου, Δυτικής και Ικαρίας αποφάσισε η κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μιλώντας σήμερα στο 2000. Όπως ανέφερε ο κ. Στεφανάδης, ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο ότι μετά από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμμου και 200.000 ευρώ για τον Δήμο Ικαρίας. Ο βουλευτής ευχαρίστησε δημόσια τον κύριο Κατσαφάδο για την συμβολή του στην εξέλιξη αυτή, επισημένοντας τη σημασία της κρατικής στήριξης προς τα νησιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον 2000, ο κύριος Στεφανάδης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον τομέα της παιδείας, ανακοινώνοντας πως μετά από επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, με την σχετική απόφαση να αναμένεται εντός του επόμενου δεκαημέρου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρώτο γυμνάσιο Καρλοβασίων εντάσσεται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, γεγονός που προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο εξοπλισμού και σχολικών υποδομών. Ο κύριος Στεφανάδης σχολίασε επίσης το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού για τα νησιά του νομού μας, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπημένης τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, ο κύριος Στεφανάδης στάθηκε στις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο ΣΑΜ. Αναφερόμενος στην προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών για την ενίσχυση του Ιδρύματος, όπως είπε, στόχος είναι να καλυφθούν οι θέσεις μέσω κινήτρων που δίνονται για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στα νησιά.

0: Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται εντός και πέριξ του αρχαίου θέατρου στο Πυθαγόριο, με τα συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Άμμου να συνεχίζουν το επόμενο διάστημα και με παρεμβάσεις συντήρησης στην περιοχή. Παράλληλα, στο Ποτοκάκι ολοκληρώθηκαν εργασίες κλαδοκοπής, καθαρισμού και ασβεστομάτων κατά μήκος του δρόμου, στο πλαίσιο των δράσεων ευπρεπισμού που υλοποιεί ο Δήμος Ανατολικής Άμμου. Την ίδια ώρα, στον πύργο απομακρύνθηκαν για ακόμη μία φορά μεγάλες ποσότητες βαρέων αντικειμένων και μπαζών από χώρο δίπλα σε κάδους αστικών αποβλήτων, με τον Δήμο να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόθεση απορριμμάτων που προκαλεί περιβαλλοντική και αισθητική επιβάρυνση. Για τα ζητήματα καθαριότητας και ευπρεπισμού στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Άμμου μίλησε στον 2000FM ο χωρικός αντιδήμαρχος Κύρος Στεφανής, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρουσίαση παράστασης εργαστηρίων με τίτλο «Τελετουργικό ευχών» φιλοξενείται σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Μουσείο Ίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου» που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου. Για τη συγκεκριμένη δράση μίλησε στον 2000FM η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου σε θέματα υγείας Μαρία Βαγγέντη, παρουσιάζοντας τους στόχους και τη σημασία του προγράμματος για την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους συμπολίτες αλλά και σε εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα. Τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος και την χορογραφία της παράστασης υπογράφει η Αλεξάνδρα Δανιήλ, καλλιτεχνική υπεύθυνη του προγράμματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, πραγματοποιείται και παράδοση αμαξιδίου θαλάσσης για αμαία προσφορά του Real Foundation και της Ιδρώγη Ασφαλιστικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην παραλία του Ηρεού Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
1: 2000FM. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά ριζόρτ που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Το ερώτημα είναι τι θες στην πισίνα όμως όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου. Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
2: Στο μεταξύ, ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι, δεν αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές όπου ψέποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει τον κόσμο από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αρρωστημένη, ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει, οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
2: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου PowerGame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
4: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
2: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του Powergame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητές μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει να δούμε πώς και ο ιδιωτικός τομέας θα σεβαστεί τις βασικές αρχές αυτές της οικολογίας.
2: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά το συνέδριο του Powergame.gr και του Economist. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Η καλή συνάδελφος Ισμήνη Χαραλαμποπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
5: Καλό μεσημέρι. Κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χαρακτηριστικά το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Ήταν μάθημα γενικής παιδείας. Με χαμόγελο βγήκε η πλειονότητα των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα. Το θέμα στο οποίο κρίθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς, την δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή και στους τρόπους.
2: Δεν μας βοηθά πολύ η τηλεφωνική γραμμή, Ισμήνη. Αν μπορείς, μη μετακινήσει ή μη χρησιμοποιείς hands-free.
5: Δεν μετακινούμε, όχι τίποτα από τα δύο. Αφορούσε λοιπόν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με υποψηφίους και εκπαιδευτικούς, συμφώνησαν και οι δύο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες, ενώ δεν είχαν υψηλό.
2: Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με τις πανελλαδικές.
6: Είμαι για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει. Πολύ λίγο.
7: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
6: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
7: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά. Χαλαρούς τους είδα, δεν είχαν άγχος.
7: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
8: Ναι, δηλαδή
7: είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
8: Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι άλλο.
2: Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού συντάκτη στο αλφαβήτα.gr, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε το θέμα αυτό των πανελλαδικών. Αν ήταν βατό, αν ήταν εύκολο, αν το είχαν διδαχθεί τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
9: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναού. Κοιτάξτε, αποφεύγω ιδιαίτερα στο θέμα της έκθεσης,
2: ναι,
9: και στο θέμα της ελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο να μιλήσω για κατανοητά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
2: Σωστά.
9: Γιατί είναι το μάθημα στο οποίο έχουμε τους λιγότερους υποψήφιους κάθε χρόνο πάνω από αριστούχους πανελλαδικά. Βεβαίως το σημερινό θέμα είναι αλήθεια ότι φαίνεται, γιατί πάντα συγκριτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα.
2: Σωστά.
9: Ότι είναι σε καλύτερη, δηλαδή είναι πιο προσβάσιμο από το περσινό, που σημαίνει ότι θα έχουμε, περιμένουμε να έχουμε κάπως καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, και πάλι θα διακινδύνευα να πω ότι το άριστα, το οποίο είναι μια δύσκολη υπόθεση για το θέμα της έκθεσης, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 2 ή 2,5%, και εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι, και επίσης ότι εύχομαι η υποκειμενικότητα της βαθμολογίας που έχει το μάθημα αυτό, όπου έχουμε τρίτο βαθμολογητή στο 10, 12, 15% των γραπτών, να μην είναι μεγαλύτερη φέτος από ό,τι είναι τις άλλες χρονιές. Αντίθετα, να ευχηθούμε να είναι μικρότερη για να αισθάνονται και οι υποψήφοι μια ανασφάλεια. Μια συμβουλή μόνο να δώσω.
2: Ναι, βεβαίως.
9: Ιδιαίτερα σε αυτό το μάθημα, οι υποψήφοι να μην κάνουν κανέναν υπολογισμό, καμία εκτίμηση αν έγραψαν καλά ή άσχημα, και να προχωρήσουν σαν να μην υπήρξε, δηλαδή να το αφήσουν πίσω τους, να μην τους...
10: 2000 FM.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις. Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία.
9: Καλά, να είστε καλά. Συνέχεια.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας εδώ από την Άθηκα Green Expo που βρισκόμαστε. Συντονίζω κάθε πάρα πριν από λίγο και συνεχίζεται πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μια την έκθεση κυρίας Τιχεροπούλου, είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εγγυλείς και τους δικαστές. Είπε ότι υπόθεση των παιχνιδιών συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση. Αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις Οι υποθέσεις λένε πολλές θέσεις και από προηγούμενα χρόνια. Κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπέρ εξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις λοιπόν πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής ζωής, όπου σε δικαστήριο ήταν πολύ σκληρό, λοιπόν, ας το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της κυρίας Κυριοπούλου, η αντιπολίτευση. Τώρα συγκεκριμένα για τον Πασόκ, είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση, κατάφεραν το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε δύο μάρκες εδώ και μήνες. Είπε ότι αν κάνεις ένα συνέδριο με μόνη σου, έγινε να πάρει μια απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις. Τώρα το μόνο που έγινε με το Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον παραπολιτικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη την ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρει να συνεχίσετε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games, ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εξέλιξη η ομιλία του. Είπε πριν από λίγο ότι η κρίση του προσωπικού ζωής είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και του εξήγησε ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
13: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
14: Ναι.
13: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου, ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει δικαιοσύνη.
14: Είναι μια έκθεση.
13: Αλλάζει όμως άρνητα δεδομένα.
2: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
15: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν...
2: Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάδας. Δηλαδή ακούσαμε τον στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Κουφονικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα. Ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι με το 3 μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις 2 δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή στην Κουμουνδούρου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Πάμελος σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, επισημένοντας ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι 5 τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι γίνει, θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται 2 ή 3 βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
14: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που λένε βρείτε να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
17: Να επιμείνετε σε αυτό.
14: Που είναι. Ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
18: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Από ποια έννοια? Γιατί έχει κρυφθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
19: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρία Καριστιανού?
18: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η θέση της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Έχουμε πάλι δημοσιεύματα και του τουρκικού τύπου που φέρονται να μιλούν για ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα τουρκικό και αλλιευτικό σκάφος και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βίντεο είναι παλιό.
2: Ναι.
17: Οι Τούρκοι σκοπίμως παρουσιάζουν αυτό το παλιό βίντεο του 25. Με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά ύδατα. Και μάλιστα λένε ότι δήθεν τους απομάκρυναν οι Τούρκοι από τα τουρκικά νερά. Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση επειδή έστειλε αεροσκάφη Phantom να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο τη μέρα αέρη που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.
2: Ναι.
17: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα συγκεκριμένα στην Τουρκία. Μάλιστα μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα ανήμερα της επετείου της άλλωσης της πόλης γράφει προκλητικά στο σημερινό της σκίτσο ότι οι Έλληνες ξύνονται και ότι τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται στα 2 μόλις χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Τώρα,
2: ναι.
17: Το μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα ήταν πολύ άμεσο και ηχηρό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη της Σούδας είπε ότι η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν. Ενώ ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μπορούμε να κινητροδοτούμε την τεχνολογία και να δημιουργούμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή. Γιατί όπως είπε η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή από την Τουρκία.
2: Τώρα Κατερίνα είχαμε και εξελίξεις γύρω από τον ντρόν της Λευκάδας εκεί όπου η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει διάβημα στο Κίεβο.
17: Έτσι είναι. Το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing. Είπε ότι περιήλθε το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως, ήρθα σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου. Τους ρώτησα, κάναμε τελικά διάβημα τώρα που έχουμε το πόρισμα ή όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κ. Γεραπετρίτης χθες ενημέρωσε την ΥΠΑ, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για τη διπλωματία, την κ. Καγιακάλας. Ενώ έθεσε το θέμα προφορικά και στον Ουκρανό ομολογό του. Διαζώσεις, γιατί χθες ήταν μαζί στην Κύπρο για αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίμνιθ. Και τώρα έπονται τα διαβήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατέρινα.
17: Να είσαι καλά.
2: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη μεταγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Attica Green Expo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης στα παραπολιτικά, στην απογευματινή και στο iota.gr. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη ημέρα για την Attica Green Expo. Πραγματικά πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ της διοργάνωσης με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον. Νησιωτικότητα. Πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλο ένα, άλλη μια συζήτηση στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Attica Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
3: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτός προς τον κόσμο. Το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος της πυκνοδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
21: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδη αντικείμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Mm-hmm. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στον Πορικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6-8 φορές ημερησίως.
22: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει θεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
2: Τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές και όχι τα πρότυπα, και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
2: Φυσικά.
23: Ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
2: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των... Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
23: Δηλαδή,
2: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟΥ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
23: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα, πρέπει να ξέρουμε ότι λέμε, είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
2: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ανά πακέτο, σωστά.
23: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μα με μηχανήματα, μα με αλγόριθμους, μα με τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται. Τέτοιο. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή, κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξει το 100% το τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσει στο 80%, αυτό είναι, θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται, πρέπει
2: ακριβώς,
23: να
2: πούμε,
23: από αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, οι οποίες θα έχει περισσότερους φόρους, περισσότερα έσοδα κλπ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγελή. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλινόν άστη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά. Γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας, ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
1: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά,
2: ναι,
1: να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που χμίζει για τον Κηφισό, που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του, αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα Διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στα Διόδια της Ελευσίνας. Στα Διόδια των Αθηνών είναι καλή εικόνα για την ώρα. Όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά. Και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδο. Όχι τόσο μεγάλη, γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρίσκεται ήδη στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το τριήμερο.
4: Νάξω.
5: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
4: Ναι, όλο το τριήμερο.
5: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
4: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
6: Πάρους. Του Πάρους, γεια.
4: Νάξω.
5: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
4: Ναι.
5: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
4: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
24: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
25: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
26: Ιδιαίτερη πατρίδα?
25: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
27: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
2: Για τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
28: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε την αποστολή του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ήταν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας και τους παίκτες εκπροσώπησαν οι Παπανικολάου και Γουόκαβ. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τους παρευρισκόμενους για την κατάκτηση της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Real Madrid στο ΆΚΑ την προηγούμενη Κυριακή. Τους ευχήθηκε να έχουν και περισσότερα τρόπα. Συζήτησαν για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ο τελικός και πώς πήραν τον τίτλο. Εκεί ήταν και το τρόπαιο που όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με αυτό. Και να πούμε επίσης ότι ο Γιώργος Μπατζόκας έδωσε σαν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι,
2: ναι.
28: Για όσους γνωρίζουν από μπάσκετ, το Γιώργο Μπατζόκα τον λένε και σκακιστή, έτσι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Γιώργος Μπατζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο εδώ. Να φύγουμε από εκεί και να
2: και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών.
28: Ναι, ακριβώς αυτό.
2: Ναι, ναι.
28: Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε και στο ποδόσφαιρο, που ο ιδιοκτήτης Παραολυμπιακός βρίσκεται, Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο τελικός Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Εκεί έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και παράγονται και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες συμμετείχε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο δείμνο, το οποίο είχε διοργανώσει ο πρόεδρος της UEFA Alexander Τσέφεριν και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain και Life. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα επικοινωμένα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα έλεγα, καθώς επίσης και τις επενδύσεις στον αθλητισμό γενικότερα και στη συνεργασία με τις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες. Ήταν ένα δείπνο το οποίο εξελίχθηκε έρισε σε ένα συνέδριο, θα έλεγα κανείς, σε βάση πληροφορίες που έχουν βρει, βγει προς τα έξω. Εκεί ο διοκτήτης Παραολυμπιακός κατέθεσε τις δικές του απόψεις, καθώς είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και της Ριοάβε, έτσι, ο οποίος επενδύει στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης ρωτήθηκε για όλα αυτά που κάνει και πώς τα έχει καταφέρει τόσο πολύ. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός το 2024 κατέθεσε και το Conference League, έτσι. Μια ιστορική επιτυχία. Από το Βαγγέλης Μαρινάκης έχει λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις και ήταν καλεσμένος. Και καθόταν στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Λαπόρτα, τον ιδιοκτήτη της Arsenal, Σανκ Ρένκε, τον ιδιοκτήτη της Manchester City, τον Καλίφ Αλ Μουμπάρακ, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εκεί. Ήταν και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων Λουίς Φίγκο και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, όπου εκεί συζητήθηκαν πάρα, πάρα πολλά τεκτενόμενα στον χώρο της ογκυλής θεάς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα αν οι εκδρομές που ήδη, από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κύριος λογοθέτης, είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, πηγαίνουν για το τριήμερο, αν θα συναντήσουν καλό δρόμο, αν θα έχουν μαζί τους σύμμαχο τον καλό καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες, ειδικά στα Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, τα παραθαλάσσια τμήματα, στο Ιόνιο. Όσοι ταξιδεύουν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θεραίας και του υπηρετικού κορμού της χώρας, αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες. Καλοτάξεις θα είναι και οι θάλασσες, δεν θα έχουμε μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Και θα ξασθενήσουν περαιτέρω οι άνεμοι την Κυριακή, αλλά και από αύριο το απόγευμα το Σάββατο και την Δευτέρα, οπότε θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα φτάσει στα υπηρετικά, ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας από την τρίτη χώρα μας.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
7: 2000 FM.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
9: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
10: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
9: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
10: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
10: Δείτε μας ζεστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018. Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Τα χρώματα.
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
18: Χαμογελώ μέσα τους.
26: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
29: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
30: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχει, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
29: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
30: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς.
29: σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Στέφανε!
18: Ναι!
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε!
17: Όχι!
18: Στο άλλο τάδε!
17: Μπα, όχι!
18: Πού θα πας!
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
18: VKD Market, λοιπόν!
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: 2000 FM.
21: Δήμος που γιατί χρειάζεται κονδύλια για να κάνει κάποια πράγματα.
22: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Η ανακύκλωση, η σωστή ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα το οποίο είναι, δεν είναι μόνο θέμα των Δήμων. Οι Δήμοι εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την κεντρική διοίκηση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα διαχρονικό και που χρονίζει δηλαδή και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
23: Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Δήμο Πειραιά?
22: Το επόμενο βήμα, ο Δήμος Πειραιά προσπαθεί να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα τα απορρίμματά του. Το επόμενο βήμα είναι ότι έχουμε κάνει ένα πολύ έτσι, σύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στον οποίο εκεί διαχειριζόμαστε και τα ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και τα απορρίμματα που οδηγούνται δυστυχώς στους χώρους υγειονομικής ταφής. Και εξελίσσουμε αυτό το σταθμό μεταφόρτωσης. Αν σωστά κατάλαβα την ερώτηση, το επόμενο βήμα για την ανακύκλωση εννοείται.
21: Ναι, για την ανακύκλωση.
22: Ναι. Η σωστή λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωση. Πλέον που εκεί θα διαχειριζόμαστε όλα τα ογκώδη, όλα τα υλικά, τα προϊόντα εκτραφών και κατά αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε πόρους ενέργεια. Είναι πολλά τα ωφέλη να έχει ο Δήμος ένα δικό του σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων. Εκεί αυτό είναι ο επόμενο στόχος του Δήμου.
23: Λοιπόν,
22: και φυσικά η ενημέρωση των πολιτών και των μαθητών πιο πολύ για την ανακύκλωση, για τον σωστό τρόπο που πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση, γιατί ξεκινώντας από τα παιδιά

0: Μα δημοσιογράφος, όταν τελειώσει το ταξίδι της πολιτικής,
1: επιστρέφουμε.
0: Θα επιστρέψουμε, φυσικά. Τέλεια. Δεν κρατάει για πάντα.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, μια και έχεις περάσει και από το αθλητικό, θέλουμε να μας πεις πώς είδες την επιτυχία που είχαμε πρόσφατα στον Ολυμπιακό.
0: Ανεξάρτητα ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς, όταν υπάρχει εκπρόσωπος της Ελλάδας, πανηγυρίζουμε, γιατί μας μοιράζουν στιγμές μοναδικές εθνικής υπερηφάνειας. Άρα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και του προπονητή και των παικτών, αλλά και των αφανών ηρώων, αυτοί που είναι δίπλα στους μπασκετμπολίστους, αθλητές, στο προπονητικό team.
1: Και όχι μόνο αυτό, για τον τουρισμό νομίζω ότι οι ταινίες, οι αθλητικές επιτυχίες, τα μεγάλα event μόδας που γίνονται, είναι η καλύτερη διαφήμιση του τόπου μας στο εξωτερικό.
0: Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Παρόλα αυτά, εμείς, γιατί έχει σχέση και με το συνέδριο, δουλεύουμε για έναν, εργαζόμαστε σκληρά μάλλον, με επικεφαλής την υπουργό μας, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για έναν τουρισμό πιο βιώσιμο, πιο ανθεκτικό, με μέτρο και ισορροπία και με σεβασμό στο περιβάλλον και επιστροφή του ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες. Άρα και ο αθλητισμός, αλλά και ο γαστρονομικός τουρισμός, και ο θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός, αλλά και ο ορεινός τουρισμός, συμβάλλουν καθοριστικά στην τουριστική επιμήκυνση, με όλα που αυτό επιφέρει τα θετικά. Πιο μόνιμες δουλειές, είναι να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν.
1: Λοιπόν, ανοίγεται το κεφάλαιο του ορεινού τουρισμού που δεν είχε ανοίξει ποτέ μέχρι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε λίγο ποιος είναι ο στόχος, είπατε επιμήκυνση ή προσέλευση και άλλων τουριστών. Έτσι, πάμε να πιάσουμε δηλαδή στην Ευρώπη και ένα άλλο κομμάτι της αγοράς. Και αν έχετε δει ανταπόκριση.
0: Έχω μπροστά μου, καταρχάς ξέρετε ότι το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό. Και σε επίπεδο αφίξεων, αλλά κυρίως σε έσοδα. Αυτό το βλέπουμε και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Να σας διαβάσω, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 64,3%. Και όλα αυτά εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Ναι, δεν έχει επηρεάσει αυτό, γιατί αρκετοί λένε που έχουν ξενοδοχεία, τέλος πάντων, ότι είχαν πολλές ακυρώσεις από Αυστραλία, από Αμερική, από ανθρώπους δηλαδή που ερχόντουσαν κάθε χρόνο.
0: Κοιτάξτε, συμβάλλει σίγουρα η αύξηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την στιγμή που δεν υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία.
2: Σε εμάς, έτσι, αυτό.
0: Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμως η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέω γιατί είχαμε την πανδημία. Τότε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε να ανοίξει πρώτη η Ελλάδα τα σύνορα. Τα ανοίξαμε με επιτυχία. Κερδίσαμε τα εύσημα από όλο τον κόσμο. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά, αν θα θυμάστε, στη Ρόδο. Μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια πάνω από 19.000 τουρίστες, με τη συμβολή όλων και της αυτοδιοίκησης και των εθελοντών όλων. Έχουμε αποδείξει λοιπόν, έχει επιδείξει ο ελληνικός τουρισμός μια αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα και είμαστε πολύ καλοί στη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι παναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και με το ΞΕΕ, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αλλά και με τα γραφεία μας στο εξωτερικό του ΕΟΤ, και παρατηρούμε και βλέπουμε με σοβαρότητα τις εξελίξεις. Αλλά είμαστε, θα έλεγα, συγκρατημένα αισιόδοξοι.
2: Εδώ πέρα των συνθηκών αισιόδοξοι, ναι.
1: Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας στην παροχή υψηλών υπηρεσιών. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε η Ελλάδα μέχρι τώρα. Δηλαδή, είχαμε πάρα πολύ ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες και δυστυχώς δεν ήταν πεντάστερες οι υπηρεσίες που προσέφεραν, γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένος ο κόσμος.
0: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Αυτό που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού είναι ότι, και είμαι αρμόδια γι' αυτό, έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα την τουριστική εκπαίδευση. Έχουμε 10 σχολές σε όλη την Ελλάδα, 8 ΣΑΕΚ και 2 ΑΣΤΕ, από τις οποίες οι σπουδάστρες και οι σπουδαστές βγαίνουν κατά 90% απορροφώντα κατευθείαν από τον αγορά εργασίας. Γιατί έχουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και γιατί είναι βιωματική εκπαίδευση. Δεν είναι στον πίνακα, όπως είναι σε κάποιες ναι, άλλες
2: σχολές. Ενδιαφέρονται παιδιά για αυτές τις σχολές. Δηλαδή υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θέλουν να φοιτήσουν, να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, το κάνουν αυτό με αυξάνεται.

0: Το αριθμός. Επίσης έχουμε και έχει τρέξει ένα πρόγραμμα η Υπουργός με το Reskilling Upskilling με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και επίσης γίνονται και τμήματα μετεκπαίδευσης και για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό αλλά και μακροχρόνια ανέργους. Κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, φυσικά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ότι για πρώτη φορά προχωράμε στην πρόσληψη μόνιμων καθηγητών στις σχολές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καταφέραμε την τελευταία χρονιά, τον ένα χρόνο που είμαι υφυπουργός, με τίμηση ο Πρωθυπουργός, από τις 6 θέσεις να τις κάνουμε 21. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας δεν θέλουμε να είναι μια εποχική εργασία για να μαζεύουν χαρτζιλίκι, να βοηθούν τους γονείς ή να μαζεύουν για τις διακοπές τους. Θέλουμε να είναι μια επιλογή καριέρας. Γι' αυτό δουλεύουμε πάνω στο Υπουργείο Τουρισμού με την Όλγα και με τη Γενική Γραμματέα αλλά και με όλη την ομάδα για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν προοπτική, καλύτερες, σταθερές δουλειές και καλύτερα αμοιβόμενες. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Έτσι, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Τουρισμού.
1: Λοιπόν, Άννα, είσαι υφυπουργός τουρισμού. Έχεις γυρίσει πάρα πολλά μέρη με αυτή την ιδιότητα,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Προσπαθώ.
1: Γνώρισες μέρη που δεν ήξερες.
0: Φυσικά.
1: Πες μας τώρα γιατί πρέπει οι Έλληνες να μείνουμε Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι και οι ξένοι να έρθουν στη χώρα μας. Αν είχες δηλαδή 5 δημοσιογράφους απέναντί σου και σου λέγανε, κυρία υφυπουργέ, γιατί να έρθουμε εμείς στη χώρα σας.
0: Θα σας πω. Βλέπουμε τώρα ότι με την κλιματική κρίση, με όλα όσα συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον, με πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο. Είναι μέσα στους 10. Στόχος μας είναι, γιατί όχι, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να είναι ο πρώτος. Τι κάνουμε λοιπόν?
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποιος είναι ο πρώτος, από περιέργεια ρωτάω.
1: Ισπανία είναι?
0: Όχι.
2: Α, πάνω στην Ευρώπη είναι?
0: Ναι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, τι θέλουμε λοιπόν εμείς να κάνουμε? Βλέπουμε ότι οι ταξιδιώτες, ολοένα και περισσότερο, θέλουν να απολαύσουν αυθεντικές εμπειρίες. Δηλαδή, πέρα από τους προβεβλημένους γνωστούς προορισμούς μας, τα νησιά μας και τις άλλες περιοχές, θέλουμε να αναδείξουμε και τα κρυφά διαμάντια της Ελλάδας. Και αυτή είναι η ορεινή Ελλάδα, όπως είπατε, κυρία Λεμονιά. Για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ορεινή Ελλάδα παίρνει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό χάρτη. Γιατί έχουμε πραγματικά πανέμορφα χωριά, γαστρονομία, μονοπάτια, μοναστήρια, τα οποία ο κόσμος επιλέγει ολοένα και περισσότερο. Και αυτό σας είπα και τους αριθμούς του πρώτου τριμήνου, αλλά και τους αριθμούς
2: και
0: πέρυσι.
2: Και ποτάμια που κάνουν ράφτινγκ το φθινόπωρο ή την άνοιξη που τρελαίνονται.
1: Και ζητάνε εξαιρετικά πράγματα. Εμένα μου είπαν κάτι φίλοι από τη Μύκονο, ότι του ζήτησαν άνθρωποι που ήταν σοβαροί επιχειρηματίες κλπ. Να τους οργανώσουν ένα ψάρεμα. Να πάνε με
2: βέβαια
1: τα παιδιά τους για ψάρεμα.
2: Ακριβώς, κοντά στη φύση. Δεν θυμάστε που είχαμε φέρει μια κυρία από την Κρήτη, είχαμε βγάλει τηλεφωνική γραμμή από την Κρήτη, η οποία μαγειρεύει πολύ ωραία. Το έκανε επάγγελμα και έρχονται τουρίστες και κλείνουν μαθήματα μαγειρικής.
0: Φυσικά.
2: Αλλά με ντόπια προϊόντα και κριτικές γεύσεις.
0: Θετικά
2: πιάτα.
0: Εμείς φημιζόμαστε για την γαστρονομία μας.
2: Αλλά θέλουν αυτό που είπατε. Θέλουν ξεχωριστές εμπειρίες
0: αυθεντικές. Κοντά στη φύση.
2: Ναι.
0: Θα υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν άλλους τρόπους.
2: Σίγουρα.
0: Φυσικά. Αλλά εμείς πρέπει να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και νομίζω ότι κάνουμε βήματα καλά.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε κακά κορίτσια, να ρωτήσουμε ως πολιτικός πώς θα ταιριάζει η Άννα Καραμαλή, πώς συνδυάζει το τι είναι μαμά με την πολιτική και τις υποχρεώσεις και τα ταξίδια κλπ.
0: Τα πολύ δύσκολα μου χρόνια ως μητέρα ήταν από το 12 μέχρι το 23. Γιατί είμαι μονογονέας και έπρεπε να είμαι και στη Β' Αθηνών, μετά στα Νότια, αλλά και στο σπίτι. Εξουθενωμένη μπορώ να πω ότι είμαι.
1: Γιος σου πόσο χρονών?
0: Ο γιος μου τώρα είναι 35.
1: Καλά, δεν το πιστεύω. 35?
0: Ναι. Και η κόρη μου 26, είναι δασκάλα. Και ο μεγάλος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ακούς το τι λένε τα νέα παιδιά ή πιο
0: πάντα
1: νέοι άνθρωποι για τον τουρισμό, για τους προβληματισμούς, για το σήμερα, για την κοινωνία?
0: Φυσικά. Φυσικά, γιατί είμαι ο καλύτερος αποδέκτης. Και σε κρίσιμα νομοσχέδια, πάντα έχω την άποψή τους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι επειδή είμαι στη Νέα Δημοκρατία, περήφανη είμαι γι' αυτό εξάλλου, είναι ότι η κόρη μου μου είπε τρία πράγματα, 26 χρονών, και δεν ασχολείται με την πολιτική όπως ο γιος μου. Ο γιος μου είναι πιο ψαγμένος. Μου λέει, μαμά, Μητσοτάκης. Λέω, γιατί Ελισάβετ? Γιατί μου λέει, ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο? Γιατί λέει, γράφει κάθε Κυριακή την ανασκόπηση. Έπαθα σοκ. Δηλαδή κάθονται και παρακολουθούν. Και μάλιστα δεν θα πω, εντάξει, θα το πω, είναι και για ένα συνάδελφό μου στα Νότια και μου λέει, και να ξέρεις, θα τον ψηφίσουμε και αυτόν, γιατί μας έχει βοηθήσει τη νεολαία, για τον Κυρανάκη, μας έχει βοηθήσει τη νεολαία με το μετρό. Παρακολουθούν τα πάντα.
1: Μου κάνει εντύπωση, νόμιζα ότι τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται με την πολιτική.
2: Μήπως επειδή όμως είστε και εσείς μέσα στην πολιτική, είστε πολιτικό. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που υπάρχει μία μητέρα που είναι πολιτικός.
0: Η Ελισάβε δεν ήθελε να ακούει. Mm-hmm. Γιατί μου λέει, είσαι εξουθενωμένη, σταμάτα, μαμά, δεν μπορώ να σε βλέπω.
2: Δεν υπάρχει, δεν πιστεύετε απαξίωση από την νεολαία. Γενικά για την πολιτική, λέω εγώ έτσι. Δεν το θέτω κομματικά. Λέω γενικά.
0: Σίγουρα
2: για την πολιτική.
0: Σίγουρα υπάρχει απαξίωση και για την πολιτική και για τους πολιτικούς. Αλλά οφείλουμε όλοι να καταβάλουμε μια σοβαρή προσπάθεια για να κερδίσουμε. Γιατί είμαστε εδώ και σε κάθε έκθεση για να παραδώσουμε μια χώρα mm-hmm. καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. Και αυτό προσπαθώ τουλάχιστον εγώ με τις πολύ μικρές μου δυνάμεις.
1: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα πολιτικό στην Ελλάδα?
0: Σαφέστατα, αλλά θέλω να σας πω ότι το έχω πει και άλλη φορά στη συνέντευξή μου, τα μεγαλύτερα χτυπήματα τα έχω δεχτεί από γυναίκες και όχι από άντρες.
1: Ναι. Έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Έτσι. Ως εκ τούτου...
2: Είναι όμως καλύτερα για τις γυναίκες πλέον, σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην πολιτική, γενικά. Ξέρετε, έχει ανοίξει ένας δρόμος, πιστεύετε? Ίσες αποδοχές.
0: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι στην πανδημία οι γυναίκες ηγέτες διαχειρίστηκαν καλύτερα την κρίση. Mm. Γιατί έχουν ενσυναίσθηση και μπορούσαν να αντιλαμβάνονται καλύτερα. Οι γυναίκες είμαστε δυνατές, πάμε για άλλες οροφές, όμως χρειάζεται ακόμη δουλειά και πρέπει να προσπαθούμε 2 και 3 φορές περισσότερο.
1: Ως μαμά και πολιτικός, τι θα συμβούλευες στις γυναίκες ώστε να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, την πράσινη ανάπτυξη, την ανακύκλωση κλπ?
0: Τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι και το επόμενο είναι το σχολείο. Εγώ δεν ήμουν η καλύτερη εκείνη την εποχή που ήταν πιο μικρά τα παιδιά, αλλά βλέπω πώς συμπεριφέρονται, πώς πέρασαν από το σχολείο και πώς λειτουργούν τώρα και με τα σκουπίδια και με ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη και με την βιωσιμότητα. Τα βλέπεις τη νέα γενιά, όχι μόνο τα δικά μου παιδιά, βλέπω και τις παρέες τους. Είναι πιο διαβασμένα και πιο ευαισθητοποιημένα.
2: Και πολλές φορές διορθώνουν και τους μεγάλους.
0: Τις περισσότερες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Σας είπα, εγώ δεν ήμουν η καλύτερη.
2: Ναι.
0: Γιατί ήμουν ένα παιδί που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, δούλευα, μεγάλωνα τα παιδιά, δεν ήμουν πολύ. Αυτά όμως μου δείχνουν το δρόμο. Και με έχουν κάνει και εμένα πιο, πολύ πιο σοβαρή και ευαίσθητη.
1: Όταν πρωτοκατέβηκε στην πολιτική, υπήρχε το ερώτημα, Καραμαλή, είσαι της γνωστής οικογένειας του Καραμαλίδων?
0: Εννοείται. Είναι στην επωνυμία, αλλά με ρωτούσαν, ναι. Και πιστεύω ότι θα με ψηφίζουν, επειδή μπορεί να πιστεύουν,
2: ναι,
0: κάποιοι. Ότι μπορεί να, αν και το έχω πει επανειλημμένως, ότι δεν έχω κάποια συγγένεια. Απλά είμαστε καταγωγή από τη Μικρά Ασία, είμαι Θεσσαλονικιά, είναι Σέρες, είναι όλο αυτό, η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό. Δεν έχω όμως κάποια σχέση.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Και
1: ευχόμαστε ο τουρισμός να τα πάει ακόμη καλύτερα, να ξεπεραστούν οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να πάμε σε πιο ανέμελα καλοκαίρια.
0: Συμφωνώ και εύχομαι πραγματικά το καλύτερο. Έχετε τους χαιρετισμούς της Υπουργού, της Όλγας Κεφαλογιάννη, και για το τρίμερο που έρχεται να προσέχουμε στους δρόμους. Να γυρίσουμε όλοι και να είμαστε ασφαλείς.
2: Ναι.
0: Αυτό.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9-4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Παραπολιτικά

0: Σου έχω έκπληξη.
1: Τι έκπληξη?
0: Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
1: Του Πασόκ, το Ανδρουλάκη.
0: Όχι. Αλλά είναι, άκου να δεις, λέγεται Γιάννης Ανδρουλάκης. Ναι. Μα πόσο Ανδρουλάκηδες έχει η ελληνική επικράτεια? Κύριε Ανδρουλάκη, πόσοι Ανδρουλάκηδες υπάρχουν?
2: Είμαστε πολλοί και ανακαλύπτουμε συνέχεια και περισσότερους.
0: Όταν ήσασταν μικρός, νομίζατε ότι είσαστε ο μόνος.
2: Έτσι. Έλεγα στον πατέρα μου ότι βρήκα άλλον έναν και είχα πάθει σοκ πραγματικά. Μέχρι που άνοιξα το τηλεφωνικό κατάλογο της Κρήτης.
1: Και μας λέγατε ότι σε κάθε νομό είστε περίπου
2: ναι,
1: πόσοι.
2: Έχουμε ισοκατανομή. Είμαστε πάρα πολλοί.
0: Τι εννοείται η ισοκατανομή?
2: Ότι σε όλους τους νομούς της Κρήτης απαντάτε εξίσου πολύ το επώνυμο αυτό.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε, είσαστε εδώ στο Tech Vodo. Φαντάζομαι ότι αν σας πούν πρόεδρε Ανδρουλάκη, θα γυρίσετε. Γιατί είστε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου.
2: Γυρίζω στο πρόεδρε, είμαι πρόεδρος ενός πράσινου οργανισμού.
0: Ακριβώς. Να σας πω, το ταμείο αυτό γιατί είναι πράσινο? Τώρα σας λένε Ανδρουλάκη και είναι και πράσινο το ταμείο.
2: Πείτε τώρα τι γίνεται.
1: Φοβερή.
0: Είσαστε
1: κάτι καρπικό που κάνει.
0: Εξαχιστία συγγενής με τον άλλο πρόεδρο?
2: Όχι, είμαστε συνεπώνυμοι.
0: Α, λοιπόν, τι είναι το Πράσινο Ταμείο?
2: Το Πράσινο Ταμείο είναι περιβαλλοντικός οργανισμός που επιτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και υλοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Συμβάλλοντας βέβαια και στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των έργων τα οποία χρηματοδοτεί. Η πόρη μας είναι εθνική, είναι ανταποδοτική, που σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν για συγκεκριμένους σκοπούς περιβαλλοντικούς. Και κύριοι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι οποίοι εκτελούν έργα αναπλάσεων ή παρεμβάσεων, ξέρω εγώ, στο φυσικό τους
1: περιβάλλον. Δηλαδή, εσείς τα μοιράζετε στους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες?
2: Ναι, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων που καταρτίζονται, που είναι υπουργικές αποφάσεις, οποίες εμείς επισπεύδουμε. Πάνω στις οποίες περιγράφεται τι είναι αυτό που ακριβώς χρηματοδοτείται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και με τι ποσό ο καθένας.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Δήμους? Είναι μόνο λόγια για ψηφαλάκια?
2: Όχι, όχι.
0: Τώρα μιλάτε εδώ σαν κακά κορίτσια.
2: Αλληλοδιαπαιδαγωγούμαστε με τους Δήμους. Δηλαδή προσπαθούμε ο ένας να διαπαιδαγωγήσει τον άλλον, να ξεπεράσουμε ίσως κάποιες παλιές κακές συνήθειες που υπάρχουν και να πάμε σε έργο ουσίας. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Τα πάμε όμως πάρα πολύ καλά και πάμε και πολύ καλά την απορρόφηση. Δηλαδή, είμαστε από τους δημοσίους οργανισμούς που θεωρώ, χωρίς να είμαι πρόχειρος με στοιχεία, ότι έχουμε εξαιρετικό ποσοστό απορρόφησης. Φέτος κλείσαμε με 91%.
0: Αν σας λέγαμε ποιος είναι ο Δήμος που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ενδιαφέροντος, απορρόφησης, προγράμματος κλπ. Υπάρχει κάποιος?
2: Υπάρχουν Δήμοι και αισθηματικοί. Εντάξει, τώρα δεν είμαι πολύ εύκολο να ονοματίσω Δήμους, αλλά υπάρχουν Δήμοι και αισθηματικοί και στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας που πρωτοπορούν. Υπάρχουν Δήμοι που είναι βραβευμένοι για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία, με την εξοικονόμηση ενέργειας, με την αμυγός ηλεκτροκίνηση. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται.
1: Δήμοι που αδιαφορούν, υπάρχουν, που αδιαφορούν παντελώς. Όχι μόνο απλά πίσω, δεν δίνουν σημασία.
2: Θα έλεγα ότι και αν υπάρχουν.
1: Είναι πολύ λίγοι.
2: Είναι λίγοι και αυτό οφείλεται στην δραματική προστελέχωσή τους. Ότι δεν έχουν δηλαδή τίποτα. Ξέρετε, να πω έτσι εξομολογητικά, όταν ήρθε ένας τέτοιος Δήμος για πρώτη φορά στο Πράσινο Ταμείο, όταν είχα αναλάβει την Προεδρία το 2023 και ρωτάω, γιατί ρε Δήμαρχε δεν εμφανίστηκες ποτέ, μου λέει γιατί δεν έχουν γραμματέα στο Δήμο. Εγώ σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Εγώ κάνω
2: την αποκομιδή των απορριμμάτων. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό κοιτάξαμε ότι είναι ένα πρόβλημα. Σε συνεννόηση με την καθοδήγηση του Υπουργού μας, του Σταύρου Παπασταύρου, κοιτάξαμε αυτά τα πράγματα να διορθώσουμε. Εκδώσαμε μια πολύ καλή πρόσκληση το 25-26 για χρηματοδότηση και συμπεριλάβαμε και την τεχνική βοήθεια μέσα σε αυτό.
0: Πάντως, να σας πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, και δεν το ξέραμε ούτε εμείς. Ήρθε χθες κάποιος δήμαρχος και μας είπε, ο οποίος είναι πρώην πυροσβέστης, έχω κάνει ομάδες εθελοντών. Δηλαδή, αυτός ο δήμαρχος που δεν έχει, που δεν μπορεί να στελεχώσει το Δήμο του, θα μπορούσε να κάνει εθελοντές. Για την καθαριότητα, για την προστασία, για τα... Δηλαδή, πιστεύω ότι οι πολίτες πια ενδιαφέρονται για την περιοχή τους, όχι μόνο για το σπίτι τους.
2: Είναι σωστό και θα ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όταν και η πολιτεία και εμείς που είμαστε επιφορτισμένοι να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε σωστά και επομένως μπορείς να βάζεις το φιλότιμο των πολίτη να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, να γίνει και αυτός κοινωνός αυτής της προσπάθειας. Θεωρώ ότι έχουμε και εμείς συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό. Να ξέρετε ότι έχω εικόνα. Σχεδόν για κάθε Δήμο της χώρας. Έχω πάει παντού. Δεν κάνω ποτέ ταξίδια αναψυχής, το τονίζω για να μην παρεξηγηθεί, το έχω πάει παντού. Δηλαδή, συνήθως στα νησιά πηγαίνω χειμώνα και στις.
1: Γιατί καλά, θα το συνδυάσετε, δεν πειράζει.
2: Και στις περιοχές που χτυπάνε σαραντάρια πηγαίνουν το καλοκαίρι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να βλέπω τα πράγματα
1: όπως είναι,
2: είναι, για να βοηθάμε. Έτσι, είμαστε αδύναμοι. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε αδύναμοι και εμείς οι ίδιοι μαθαίνουμε. Και αν μάθουμε καλά από αυτούς, μπορούμε να τους βοηθήσουμε, άρα και εμείς να είμαστε πετυχημένοι. Γιατί προσέξτε τώρα, Πράσινο Ταμείο, έτσι, η επιτυχία μας κρίνεται από το πόσα λεφτά δίνουμε, όχι πόσα βγάζουμε. Πόσα λεφτά δηλαδή χρηματοδοτούμε.
1: Ακροβατείτε.
2: Ε, βέβαια, γι' αυτό είμαστε.
1: Εσείς ελέγχετε και τι γίνονται αυτά λεφτά ή δεν είναι δική σας δουλειά?
2: Ελέγχουμε στο βαθμό που μπορούμε, στο βαθμό που το capacity του οργανισμού το επιτρέπει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επαρκής ο έλεγχος, τόσο στην εκτέλεση των έργων όσο και στην νομιμότητα των δαπανών που γίνονται. Βεβαίως υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν αρρυθμίες. Όταν συμβαίνει κάτι και το πληροφορούμαστε, επεμβαίνουμε αμέσως, ώστε να έρχονται τα πράγματα σε ένα ρυθμό.
0: Πάντως είναι ωραίο να, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να βοηθηθούν οι Δήμοι τα δεντράκια που υπάρχουν στις περιοχές, που τα βγάζουν, επειδή ας πούμε ενοχλούν τα πεζοδρόμια, τα βγάζουν. Υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν καθόλου πράσινα.
1: Που άρεσε την εκπομπή, λέγαμε.
0: Οι μερατζιές τις κόβουν πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, οι δημοτικοί υπάλληλοι πραγματικά καταστρέφουν τα λίγα δεντράκια, που είναι ωραία και για το μάτι. Κάνουν μια περιοχή πιο ανθρώπινη.
1: Δεν υπάρχουν υπάλληλοι, αυτό μας έλεγε ο ενεργοπόνος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ανακύκλωση, είναι και αυτό. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι να γνωρίζουν πώς πρέπει να κλαδευτεί σωστά ένα δέντρο.
2: Γι' αυτό ακριβώς φέτος με την Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών που έχουν την γνώση, έχουν το know-how, κάναμε ήδη μια πολύ καλή info day ακριβώς για το πώς πρέπει να γίνεται αυτό και επίκειται έκδοση πρόσκλησης για χρηματοδότηση, πρασινίζοντας τις πόλεις, ενισχύοντας το αστικό πράσινο. Θα βρούμε κάτι πιο ωραίο να πούμε για να κινήσει το ενδιαφέρον, ώστε να γίνουν σωστές δεντροφυτεύσεις και σωστή συντήρηση μετά, έτσι.
1: Μα βέβαια, βέβαια.
2: Δηλαδή, να ξέρετε, δεν είναι όλα τα δέντρα για όλα τα μέρη. Δηλαδή,
1: η νέα
2: παραλία της Θεσσαλονίκης, την οποία προφανώς ξέρετε και έχετε χαρεί, έγινε όμορφη μετά την ανάπλαση, γιατί μπήκαν τα σωστά δέντρα. Όχι να τα ασύλληπτα πεύκα που δεν είχαν καμία σχέση με το αστικό περιβάλλον.
1: Και με το κλίμα, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Ή όπως οι Φοίνικες, ας πούμε, στην πλατεία Συντάγματος.
1: Αλλά
0: αν είχατε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε άμεσα μία μόνο παρέμβαση σε όλους τους δήμους της χώρας, ποια θα ήταν αυτή?
2: Να κάνουν, να βρουν όλοι, κάθε δήμος, έναν μεγάλο κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο, και να τον απαλωτριώσουν, να τον αποκτήσουν και να τον αποδώσουν ελεύθερο, αναπλασμένο και προσβάσιμο σε όλους. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν.
0: Σαν χώρο αναψυχής.
2: Σαν χώρο αναψυχής. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει το πράσινο
1: ταμείο.
2: Παραλίγο
1: να το είχαμε αυτό, παραλίγο λέω.
2: Ξέρετε, έγινε για να παίρνουμε τα λεφτά των αυθαιρέτων και να τα αποδίδουμε στην κοινωνία σε ανοιχτούς χώρους. Είμαστε για να γκρεμίζουμε και όχι για να χτίζουμε.
0: Λοιπόν, ποια έργα θεωρείτε ότι έχουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών?
2: Κοιτάξτε τώρα. Το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και αυτό που αφορά ειδικά το καλοκαίρι πάνω από το 70% των Ελλήνων είναι το θέμα της επάρκειας του νερού. Της επάρκειας του νερού για την άρδευση αλλά και για, για το πόσιμο νερό. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, το πιο στρατηγικό πράγμα, στο οποίο μέχρι στιγμής εμπλεκόμαστε σε ένα βαθμό. Δεν είμαστε οι βασικοί. Βασικός εδώ συντονιστής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πολιτικές, υπάρχει αρμόδια Γενική Γραμματεία. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο συμπληρωματικά. Αλλά νομίζω αυτό είναι που απασχολεί ειδικά τα νησιά μας και τις περιοχές που έχουν αυξημένη τουριστική κίνηση.
0: Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόβλημα με το νερό φέτος?
2: Πιστεύω πως δεν θα έχουμε, γιατί είχαμε.
1: Πήραμε μια παράταση δύο χρόνων, νομίζω.
2: Ναι, και στο χρονικό όμως αυτό διάστημα γίνεται και δουλίτσα.
1: Ναι, σημαντικό
2: γίνεται
1: αυτό.
2: Προετοιμασία.
1: Ναι.
2: Γίνονται έργα, γίνονται προσπάθειες. Αλλά...
0: Και ας αλλάξει και η συνείδηση. Ας μην γεμίζουμε τις πισίνες.
2: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι. Ας μην κάνουμε σπατάλια, ας κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας που την αφήνουμε ένα τέταρτο και τρέχει.
2: Εδώ έχουμε περιοχές, δήμους που αναγκάζονται, δεν το κάνουν επειδή φταίνε, να αρδεύουν πάρκα, κήπους κλπ. Με πόσιμο νερό. Πιο απλό πράγμα. Δεν έχουμε καν ιδέα τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνει βρώμικο νερό, τι σημαίνει κυκλική επαναχρησιμοποίηση του νερού. Όλα αυτά είναι πράγματα που ο οργανισμός μας τα τρέχει, τα δουλεύει, έχουμε γνώση, έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους. Εγώ είμαι τυχερός, βρήκα και έφερα και κάποιους πολύ καλούς ανθρώπους με πολύ γνώση αυτών των θεμάτων που βοηθούν και εμένα. Που η αποστολή μου είναι να σκεφτώ στρατηγικά ή να δώσω κατευθύνσεις να πάρω αποφάσεις. Αλλά μηχανισμός λήψης αποφάσεων χωρίς να έχεις δεδομένα και σωστή ανάλυση τους και να είσαι ρεαλιστής δεν μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι τιμή μου, γιατί είμαι ακροατής.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχόμαστε να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, χωρίς περίεργα φαινόμενα και φωτιές και να πάει η τουριστική σεζόν πάρα πολύ ωραία.
2: Να πάνε όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα σας.
3: Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a seguir.
4: Vamos, ataca, chicho.

0: Λοιπόν, ήρθε πραγματικά ο πιο ωραίος δήμαρχος. Κουστούμάτος, σένιος, με τριμαρισμένο το μουσί.
1: Είπε σένιος, θέλω να πει σεξι.
0: Και σεξι. Γιατί είναι από την Κέρκυρα.
1: Είναι αυτό, παιδιά.
0: Και ήρθε χορεύοντας, τραγουδώντας.
1: Μας είπε για ροκές.
0: Είναι δημάρχος Βόρειας Κέρκυρας. Ο κύριος Γιώργος Μαχημάρη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί είστε η Βόρη και η Νότη από πλευρά τη Δημαρχία. Έχετε τέτοια.
2: Και Βόρη και Νότη και Κεντρώη.
1: Συγγνώμη, έχει τρει. Είναι τρει δήμαρχοι.
0: Του τρώτε, είμαι σίγουρη.
1: Λάγανο.
2: Σόρπα.
0: Ε?
1: Α, ισόρροπα.
2: Ισόρροπα, ισόρροπα.
1: Υπάρχει συνεργασία πάντω. Τι να πείτε κι εσεί. Όχι, λέω μια χαρά.
2: Απαντάμε όπως πολύ καλά είπατε με το τραγούδι.
0: Ναι, λέτε τραγούδια. Παίζετε ακορντεόν, είναι αλήθεια.
2: Οι 90% των Κερκυραίων τραγουδάνε, παίζουν κάποιο όργανο στη φιλαρμονική. Έχουμε 20 φιλαρμονικές.
0: Ναι.
2: Εμείς στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας έχουμε 3 φιλαρμονικές που ήταν και χθες και πεανίσανε στην Άττικα Γκριν.
1: Τι ωραία.
2: Ένα πολύ μεγάλο γεγονός.
0: Ναι, τους ακούσαμε.
2: Και το βράδυ ήταν 80 άτομα οι χοροδίες μας.
0: Είπατε κανένα τραγούδι.
2: Ένα μέρος, βέβαια. Ό,τι θέλετε. Από την κυρία Γιώργιανα μέρη και το. Κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι.
1: Όλες οι μπάντες αυτές παίζουν το Πάσχα και είναι το χαμός.
2: 20 φιλαρμονικές. Ιδιαίτερα την Κυριακή των Βαΐων που συμμετέχουν όλες οι φιλαρμονικές, όλες τις Κέρκυρες. Απαντάμε με τον πολιτισμό και με το περιβάλλον μας.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Η Κέρκυρα είναι.
2: Και με το χορό όταν χρειαστεί. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς.
0: Αρκεί ω δήμαρχε, οι δήμαρχοι να μας χορεύουν στο ταψί. Τους άλλους χορούς λέμε ναι.
2: Εγώ χορεύω πάντα και χορεύω πρώτος ή τελευταίος.
0: Και οι άλλοι δήμαρχοι χορεύουν και τραγουδάνε.
2: Ο Κερκυραίος τραγουδάει πολύ ωραία, καλύτερα από μένα. Ο Νότιος και χορεύει και τραγουδάει.
0: Τι ανισότητες είναι αυτές.
2: Χορεύουν.
0: Εμείς ψηφίζουμε Βόρεια Κέρκυρα πάντως τώρα που σας γνωρίσαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας νησιώτικος δήμος όπως η Βόρεια Κέρκυρα?
2: Επίσης είχαμε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια από το 18-19 με τη διαχείριση απορριμμάτων ή μάλλον με τη μη διαχείριση απορριμμάτων. Ήταν 70.000 τόνοι σκουπίδια το χρόνο στους δρόμους.
1: Και με τουρίστες που έρχονται από.
2: Είχαμε το συμπάθειο που λέμε εμείς και είχαμε ξεφτελιστεί. Πανελλήνια και παγκόσμια, γιατί έχουμε και 4 εκατομμύρια τουρίστες. Βγάζανε φωτογραφίες βλέποντας τα σκουπίδια. Και εμείς ρίχναμε.
0: Ναι, αλλά έχετε high class σκουπίδια. Έχετε κάτι βίλες, κάτι αυτά, τα διαφημίζω εγώ στα περιοδικά, κάτι. Δεν υπάρχουν τα σπίτια της Κέρκυρας. Όχι. Τι αρχοντικά είναι αυτά.
2: Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κέρκυρα, όχι μόνο Έλληνες, είναι οι ζάπλουτοι του κόσμου. Οι μεγαλοφοπλιστές, οι μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλοτραπεζίτες.
0: Όπως
2: πρόσφατα η οικογένεια Ροτσάιλντ. Μεγαλύτεροι τραπεζίτες του κόσμου.
0: Ναι. Έχετε συναντήσει
2: έχουν
0: ποτέ.
2: Έχουν τις εκεί, ο πρόεδρος του Άγιαξ, ο Κορφέλη.
0: Να έχετε συναντήσει ποτέ.
2: Πολλές φορές, πολλές.
0: Απλοί άνθρωποι.
2: Πολύ απλοί άνθρωποι. Και οικογένειές των, αλλά και πάνω απ' όλα σέβονται το περιβάλλον.
0: Ναι,
2: και δεν είναι πλεονέκτες να καταστρέψουν το περιβάλλον, να κάνουν μεγάλες βίλες κτλ. Ζουν απλά με κάτι γιότ από, με δύο αεροπλάνα πάνω, με δύο ελικόπτερα.
1: Και αυτό, ναι. Αυτά μόλις το περιβάλλον, αυτό σας πείραξε εσάς.
2: Προσκαλούν.
0: Μία δημαρχέ.
1: Βόλτα δικιά τους είναι μόλις στο περιβάλλον.
0: Θέλουμε ρουσφέτη, όλοι θέλουν
1: ελικόπτερο.
0: Ρουσφέτη από το δημαρχό.
2: Προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες και όλου του κόσμου, όλους τους πολιτικούς και τους έχουμε κοντά μας. Και είναι κάτι σημείο αναφοράς.
0: Θα μας κάνετε μια χάρη. Την επόμενη φορά που οι Ροτσάιλντ θα σας καλέσουν, θέλω να δω αυτό το σπίτι από μέσα. Το βλέπω μόνο απ' έξω από τις φωτογραφίες.
2: Μόνο απ' έξω και από το λιμάνι που έχουν σχεδόν δικό τους το λιμάνι, με τα γιότ που έχουν κάθε χρόνο έχουν επισκέπτες πολλούς βαθύ πλούτους, άνθρωποι του κόσμου, του πολιτισμού.
0: Βασιλείς.
2: Βασιλείς, άρχοντες εκεί, αυτοκράτορες. Πάντα η βασιλής, η βασιλική οικογένεια. Κάνει πάντα διακοπές. Είναι σημείο αναφορά μας.
0: Και η Βρετανική βασιλική οικογένεια.
2: Και η οικογένεια.
1: Άρα τα σκουπίδια αυτά, όλα τα βασιλικά σκουπίδια.
2: Και τώρα τα
1: πλέον. Πώς τα τακτοποιήσατε.
2: Λερώνουμε ότι πρώτο προχωρήσαμε πάρα πολύ καλά στην ανακύκλωση, στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Αλλά πληρώνουμε 4 εκατομμύρια το χρόνο μόνο εμείς. 16 εκατομμύρια όλη η Κέρκυρα το χρόνο, μεταφέροντας τα Κόμη, Κοζάνη, Γιάννενα και Βόνιτσα. Πρόσθετα εκατομμύρια.
0: Άρα εσείς τι θα προτείνατε?
2: Ανακύκλωση.
0: Πού, στο νησί σας?
2: Όσο το περισσότερο ποσοστό ανακύκλωση, αυτό που κάνουμε στο Δήμο Βορειάς Κέρκυρας και γι' αυτό που αποδεχτήκαμε την πρόταση να μας τιμήσουν και την προσπάθεια που κάνουμε, ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω 20%, είναι μάλιστα από τα πρώτα ποσοστά όλη της Ελλάδας να κάνουμε 20% ποσοστό ανακύκλωσης. Και όχι μόνο είχαμε 4 ρεύματα ή με ένα μπλεκάδο, έχουμε 20 ρεύματα. Έχουμε 200 γονείς ανακύκλωσης, γιατί έχουμε 38 κοινότητες, 120 οικισμούς και σε κάθε χωριό, σε κάθε σχολείο, στον παιδικό σταθμό, στο ξενοδοχείο, έχουμε 7, 8, 9 μέχρι και 19 κάδους που διαφορετικά συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα και έτσι μειώνουμε πάρα πολύ τον όγκο. Διαφορετικά θα είχαμε τεράστιο.
1: Πέρα από τους κάδους και την ανακύκλωση που μπορεί να κάνει ο πολίτης, το παιδί μου στο σπίτι του, έτσι, στο ξενοδοχεία που έρχονται. Ναι, ναι. Τι άλλο μπορεί να γίνει ως ανακύκλωση, τι άλλο μπορεί να γίνει που δεν το ξέρουμε ο απλός κόσμος, που δεν το ξέρουμε.
2: Από παλιά να λέμε και μέχρι και σήμερα τα σύγχρονα μέσα μπορούμε να τα κυκλώσουμε τα πάντα. Εμείς κάνουμε πρώτα επαναχρησιμοποίηση.
1: Αυτό.
2: Ολοκληρωμένη διαδικασία και μάλιστα επειδή είναι παμπλουτική, παίρνουμε πολλά ρούχα, πολλά έπιπλα κτλ. Τα οποία είναι σχεδόν καινούρια και τα παίρνει ο κόσμος και τα χρησιμοποιεί.
0: Αχ, δίνουν οι τσάλι τα ρούχα τους.
2: Όλοι.
0: Να μας πείτε και εμάς όταν ακόμα δίνουν.
2: Ακόμα και με ετικέτες που ακόμα είναι καινούργια δεν έχουν φορεθεί.
1: Ένα ρουχαλάκι ροτσάλι το θέλω κι εγώ.
2: Γιατί όχι, ας το φέρουμε. Τραπέζια, καρέκλες, όλα τα πάντα όλα.
1: Και τα έπιπλα τους.
2: Και τα έπιπλα τους, ναι. Κάθε ένα χρόνο...
1: Και κάνουν και το χέρι έτσι, τα έπιπλα.
2: Κάθε ένα χρόνο κάνουν ανακαινήσεις εκατομμυρίων. Δεν μένουν με τα ίδια έπιπλα το χρόνο.
0: Ειδοποιούν το Δήμο.
2: Όπου τα πηγαίνουμε, τα παίρνουμε εκεί μέσα ως ανακύκλωση. Και λοιπόν, τα βάζουμε
0: σας ειδοποιούν για να τα πάρετε ως ανακύκλωση.
2: Και πέφτει ο κόσμος
1: απάνω. Σας δίνουμε τηλέφωνο, θα μας πάρετε να ανακυκλώσουμε εμείς. Εμείς ερχόμαστε εδώ, εθελοντές δεν θέλετε.
2: Βέβαια.
1: Εθελοντικά να ανακυκλώσουμε τα έπιπλα του Ροτζάι.
2: Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, ξεκινήσαμε μόνο πρώτα τις καθαριότητες μετά τη σύνδευση. Τώρα σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, αλλά και άλλες 300 οικογένειες, έχουν τα περισσότερα πράγματα εκεί, ρούχα και έπιπλα κτλ. Από την επαναχρησιμοποίηση. Παραχρησιμοποίηση, μείωση των όγκων και πολύ καλή δουλειά στα σχολεία, παντού, έτσι ο κόσμος να κάνει ανακύκλωση και μπορεί να την κάνει.
0: Λοιπόν,
2: επειδή
0: πρέπει να πάμε σε break, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Είσαστε γλυκύτατο.
2: Και εμένα,
1: τραγούδι. Συνέντευξη ήσασταν.
2: Κέρκυρα με τον Ποντικονίση και τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Χαίρομαι για όλα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
17: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
16: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
18: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
24: Energizers! Νιώθω άνετα!
25: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
24: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
25: Χαμογελώ μέσα τους!
26: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
27: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
28: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
29: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
29: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
27: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
27: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
1: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
27: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Φάμε σήμερα.
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή.
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού.
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: 2000 FM.
8: Το 2004 πολλά εκατομμύρια μπαταρίες, τις οποίες αν τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη, το λέμε στη σελίδα μας, μπορεί να καλύψει οδικώς την απόσταση από Αθήνα Μαδρίτη.
9: Τι λέτε τώρα?
8: Αμέ. Και σε τόνους οι μπαταρίες που έχουμε συλλέξει αντιστοιχούν με έναν πύργο του Άιφελ ή με τρία αγάλματα της Ελευθερίας.
10: Τι ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχει πετύχει η ΑΦΗ?
8: Έχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο. Ο ευρωπαϊκός στόχος ήταν να συγκεντρωθεί το 45% των μπαταριών. Τον έχουμε πετύχει, τον έχουμε υπερκαλύψει. Και συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν να συλλέγουμε περισσότερες μπαταρίες.
10: Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τις μπαταρίες. Μπαταρίες που μπορεί να έχει ένα τρανζίστορ, μπαταρίες που μπορεί να έχουν κάποια ηχεία.
8: Τα τηλεκοντρόλ μας.
10: Α, τα τηλεκοντρόλ μας. Τις μπαταρίες του κινητού τηλεφώνου.
8: Τώρα δεν είναι αποσπόμενες, αλλά το κινητό είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Μπορούμε να την πάρουμε.
10: Τα παλιά είχαν.
8: Τα παλιά βεβαίως. Αυτό μπορούμε. Οποιαδήποτε μπαταρία μπορεί.
10: Η μπαταρία αυτοκινήτου.
8: Η μπαταρία αυτοκινήτου είναι σε άλλο σύστημα, όχι στην ΑΦΗΣ,
9: αλλά είναι λόγω μεγέθους, δεν χωράει.
8: Ανακυκλώνεται.
9: Γιατί κάθε είναι, δεν είναι κάτι κάθετη, ναι. Δεν χωράει.
8: Εμείς
9: μια μπαταρία αυτοκινήτου.
8: Η ΑΦΗΣ είναι για τις φορητές.
9: Για τις φορητές.
8: Οποιαδήποτε μπαταρία που το βάρος της φτάνει μέχρι 5 κιλά το τεμάχιο. Από εκεί και πέρα είναι άλλα συστήματα. Είναι η Combat, είναι η Rebattery που συλλέγουν και ανακυκλώνουν τις πιο βαριές μπαταρίες.
9: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, οι χαλασμένοι φορτιστές και όλα αυτά, δεν ξέρω τώρα να σας
8: αφορά. Είναι ανακύκλωση συσκευών.
9: Είναι συσκευών αυτό.
8: Βεβαίως.
9: Δεν μιλάω το φορτιστή μόνο.
8: Ακριβώς. Όπως επίσης το κινητό μας που έχει μέσα ενσωματωμένη την μπαταρία, στην ανακύκλωση συσκευών και μετά εμείς συνεργαζόμαστε όλα τα
9: σώματα. Και κάνει τον διαχωρισμό
8: ακριβώς,
9: αν χρειαστεί.
8: Ακριβώς γίνεται ο διαχωρισμός και η συσκευών ανακυκλώνει τη συσκευή, η ΑΦΗΣ ανακυκλώνει την μπαταρία.
10: Οι νέες γενιές πόσο είναι ευαισθητοποιημένες σε αυτό? Δηλαδή έχετε δει μικρά παιδάκια?
8: Πάρα πολύ.
10: Γιατί με τα σκουπίδια στο σπίτι και έχουν αρχίσει πλέον και εξοικειώνονται.
8: Πάρα πολύ, γιατί είμαστε από το 4, από το 5, έχουμε αρχίσει, είναι μια γενιά, είναι γύρω στα 21 χρόνια που έχουμε παρουσία. Έχουμε μεγαλώσει κάποια γενιά και επενδύουμε πολύ στα σχολεία. Οπότε τα παιδιά συμμετέχουν.
9: Πολύ σημαντικό. Και οι γονείς φαντάζομαι πλέον.
8: Και οι γονείς, τι θα πάει το παιδί, θα του πάρει ένα κουτάκι στο σπίτι, μπαμά, αυτό, θα πρέπει να ρίξουμε τις μπαταρίες μας εδώ, θα πάμε να τις ρίξουμε στον κάδο της ΑΦΗΣ.
10: Άρα έχουμε ένα σακουλάκι, ένα κουτάκι που βάζουμε μέσα τις μπαταρίες και μια φορά το μήνα, κάθε 15 μέρες πηγαίνουμε.
8: Πηγαίνουμε τις μπαταρίες μας στο σούπερ μάρκετ, όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ.
9: Έχει σούπερ μάρκετ.
10: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχει.
8: Σε όλα.
9: Έχει.
10: Και οι αλκαλικές μπαταρίες.
8: Όλες οι μπαταρίες. Από και αυτές ξεκινήσαμε. Οι λιθίου προέκυψαν αργότερα.
10: Μάλιστα.
8: Τώρα πλέον πιο πολλές είναι οι μπαταρίες λιθίου.
10: Ποιο είναι το πιο συμπαθητικό περιστατικό που σας έχει τύχει?
8: Το πιο συμπαθητικό περιστατικό. Είχε πάει ο συλλέκτης μας, ένας συλλέκτης μας, μου λέει θα πάμε στα ψαρά. Του λέω...
9: Ο συλλέκτης είναι αυτός ο οποίος ανοίγει τον κάδο και παίρνει όλα.
8: Ακριβώς, ο οδηγός μας, ο συλλέκτης μας. Μου λέει θα πάμε στα ψαρά. Του λέω, βλέπω από το σύστημά μας ότι υπάρχει ένας κάδος της ΑΦΗΣ στα ψαρά. Θέλω να πας, να δεις

0: κέντρου. Μπορεί να μην τον δείτε στην είσοδο. Συνήθως αυτά υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί βγάζουν μπαταρίες από τα τηλεκοντρόλ. Mm-hmm. Και υπάρχει πάντα. Παντού υπάρχει ένας κάδος σαφής.
1: Και αν δεν τον βλέπει κάποιος, ρωτάει, ρωτάει. Παιδιά, πού έχει ένα κάδο. Πάντα έχει δίπλα του κάποιον ένα κάδο.
2: Όταν ακριβώς αλλάζουμε την μπαταρία του ρολογιού μας, που είναι αυτές οι μικρές οι μπαταρίτσες, και αυτές είναι για εσάς.
0: Βεβαίως. Τις κρατάμε, τις κρατάτε, την αφήνετε στο κατάστημα και θα την παραλάβει ο οδηγός της σαφής.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πού σας βρίσκει κάποιος?
0: www.afis.gr. Είναι όλα μέσα εκεί, με πολλές πληροφορίες, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, όλα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι τα καγά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι ως τις 5. Πάμε σε ένα σύντομο break και σε λίγα λεπτά από το γήπεδο του Tech Vodo, 5η Attica Green Expo 2026.
3: Η ώρα είναι 4 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαίρι την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε

0: 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Πέμπτη Άττικα Green Expo 2026, μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιάννη Νικλίτσα, Γενικό Διευθυντή του Φορέα Εκπαίδευσης Διαβίου Μάθησης. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ, πολύ καλά.
2: Και κάτι άλλο θέλατε να προσθέσετε? Τι άλλο θέλατε να προσθέσετε?
1: Πολύ καλά τα είπατε λοιπόν. Ναι. Είμαστε ένας φορέας εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης και παράλληλα ένας φορέας υποστήριξης φορέων γενικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, 20...
0: Μαθαίνουμε οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες, λοιπόν,
0: έχουμε...
1: κοιτάξτε.
0: Εκπαιδευόμαστε.
1: Κοιτάξτε, θα σας δώσω κάποια στοιχεία που τυχόν μπορεί να μην τα πιστεύουμε όσοι δεν ασχολούμαστε με εκπαίδευση. Πολλοί λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στελέχη του δημοσίου δεν επιθυμούν να εκπαιδεύονται. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι εντελώς διαφορετική.
2: Γιατί αφορά μόνο στελέχη του δημοσίου, του διαβίου μάθηση, όχι.
1: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ξεκινάω από την διαβίου μάθηση σε ένα τομέα που εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας αρνητισμός.
0: Ναι,
1: και συνήθως στην κοινωνία πιστεύουμε ότι το δημόσιο είναι αυτό που δεν θέλει να εκπαιδευτεί. Ο ιδιωτικός τομέας εκπαιδεύεται, αυτή είναι η άποψη που έχουμε στην κοινωνία, και πως το δημόσιο δεν εκπαιδεύεται. Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας εκπαιδεύεται. Πράγματι, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια κουλτούρα ετών που υποχρεούται να εκπαιδευτεί ο ιδιωτικός τομέας.
2: Δεν επαναπαύεται,
1: δεν επαναπαύεται ο ιδιωτικός τομέας, αλλά. Ξεκίνησα μιλώντας για τους φορείς γενικής κυβέρνησης και το δημόσιο τομέα, γιατί εκεί υπήρχε η άποψη στην κοινωνία ότι δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τα τελευταία 20 χρόνια και μετά και πριν το μνημόνιο υπήρξαν τέτοιες μεγάλες αλλαγές, ειδικά στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, που ήταν μονόδρομος η εκπαίδευση. Εμείς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διάθεση των στελεχών πλέον να θέλουν να αποκτήσουν δεξιότητες. Έφυγε η γενιά των παλιών στελεχών, έφυγε η γενιά εκείνη του 80 που είχε μία άλλη άποψη για τα πράγματα. Πλέον το ανθρώπινο δυναμικό, το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, οι σημερινοί σαραντάριδες, ακόμα και πενηντάριδες, φυσικά και τριαντάριδες, πιστεύουν στη διαβίου μάθηση. Δεν έχουν και άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε. Γιατί τρέχουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις που εάν δεν τις ακολουθήσεις, και ο μόνος τρόπος για να τις ακολουθήσεις είναι να εκπαιδευτείς, είναι να αποκτήσεις δεξιότητες, γνώσεις. Θα μείνεις πίσω.
0: Πώς μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εκπαιδεύεται ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα? Πώς μαθαίνει τα προγράμματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έρχονται μέσα από την ΔΥΠΑ, από τον γνωστό ΟΑΕΔ, και ειδικά τα τελευταία χρόνια τρέχει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
2: Λέτε,
1: τα βάουτσερ, ναι. Τα τελευταία χρόνια τρέχουν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για πράσινες δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες. Έχουμε μείνει πίσω σε θέματα πράσινων δεξιοτήτων, αλλά και ψηφιακών δεξιοτήτων. Είτε λοιπόν από τα προγράμματα που υπάρχουν από τον ΔΥΠΑ, είτε από τους ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης όπως είμαστε εμείς, που τους προτείνουμε στην ουσία. Στην ουσία, τι κάνουμε? Στην ουσία, εμείς είμαστε οι φορείς κατάρτισης, οι φορείς εκείνοι που τους παρακινούμε. Από τη μία μεριά και από την άλλη τους έχουμε έτοιμα τα προγράμματα. Τους προτείνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτά για να αποκτήσουν τις δεξιότητες. Άρα λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας, οι φορείς κατάρτισης σαν και εμάς, τους παρακινούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά. Απ' την άλλη όμως έχουν και οι ίδιες εταιρείες τμήματα HR, τα οποία τμήματα HR τους καθοδηγούν, τους υποχρεώνουν να παρακολουθήσουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θα θέλαμε να είμαστε όσον αφορά την κουλτούρα που έχουμε σαν λαός.
2: Όσο το αν ενδιαφέρονται για να μάθουν. Πάντως όταν βγαίνει βάουτσερ, πέφτουν τα συστήματα, έτσι.
1: Τα λέτε τώρα, ξέρω.
2: Τα λέω όπως είναι και,
1: καταλαβαίνω.
2: Και φαντάζομαι, να μου μας πείτε κι εσείς αν είναι έτσι, ότι πολλοί, επειδή είναι 700 ευρώ τη μία φορά, 300 την άλλη, και δεν ξέρω πώς ακόμα, όπως προλάβει τον κύριο είδε, μετά μπαίνουν, έχουν ένα βίντεο να παίζει και παίρνουν τα χρήματα. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν τεστ. Για να δεις ότι άλλος παρακολούθησε αφού πήρε τα χρήματα αυτά.
1: Θα σας πω. Εμείς είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας κατάρτισης, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Οι προθέσεις της ΔΥΠΑ και της κάθε ΔΥΠΑ είναι καλές. Να πάει ο κόσμος να εκπαιδευτεί.
2: Σίγουρο, ναι.
1: Να πάει ο κόσμος να παρακολουθήσει κάποια προγράμματα. Και δεν είναι κακό να πληρωθούν για την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Ίσως εκεί που υστερούμε είναι πως όταν ακούμε ότι. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Όταν ακούμε ότι ένα πρόγραμμα θα μας δώσει χρήματα, αντί να πληρώσουμε για να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα, τότε σε αυτό το πρόγραμμα ίσως υπηρεσχεί η σκέψη να πάμε να πάρουμε τα χρήματα και όχι τόσο να πάρουμε την ανάγκη τη μαθησιακή ανάγκη που μας δίνει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων όμως στον ιδιωτικό τομέα είναι προγράμματα τα οποία πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Σε εμάς έρχονται πάρα πολλές επιχειρήσεις να κάνουμε καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτα την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών, να μπούμε δηλαδή μέσα σε μια επιχείρηση και μέσα από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης και πάνω στις ανάγκες να χτίσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκεί συνήθως θα σας έλεγα ότι αυτή η λογική δεν έρχεται από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έρχεται από τις πολυεθνικές που έχουν μια άλλη
2: κουλτούρα και
1: νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα. Δεν θέλουν να ξοδεύουν ανθρώπινους πόρους σε μαθησιακά προγράμματα που δεν τα έχουν απαραίτητα πολύ μεγάλη ανάγκη. Προτιμούν να διερευνήσουμε πρώτα ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, να κάνουμε τις συνεντεύξεις που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε σχεδιασμένα προγράμματα πάνω στις πραγματικές τους ανάγκες.
0: Έχετε δει ανθρώπους να εξελίσσουν την ζωή τους και να έχουν επαγγελματική άνοδο χάρη σε αυτά τα προγράμματα?
1: Ναι. Θα σας έλεγα, κοιτάξτε, μιλάμε για μια συνεχή διαδικασία. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι έχει εξελιχθεί αν συμμετέχει σε μια μαθησιακή μάθηση, σε μια μαθησιακή διαδικασία ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ακόμα και αν δύο χρόνια αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες, αν τα επόμενα δύο χρόνια δεν συνεχίσεις να το κάνεις αυτό, σε έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Το κακό με τα σημερινά στελέχη σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη είναι το εξής. Ενώ τα προηγούμενα στελέχη αποκτούσαν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες γνώσεις και δεξιότητες επαγγελματικά τους επιτρέπαν να εργάζονται για τα επόμενα 10-20 χρόνια, γιατί τα πράγματα δεν άλλαξαν.
2: Κύλησαν πολύ πιο αργά.
1: Πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά, έτσι. Η τεχνολογία δεν είχε επιστρέψει στη ζωή μας. Τα σημερινά στελέχη είναι καταδικασμένα, το λέω με την καλή έννοια της λέξης, χωρέστε με, είναι καταδικασμένα να μην σταματήσουν την διαδικασία της μάθησης.
0: Και θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Είναι αλήθεια όμως, αυτό που με ρωτήσατε, ότι χρειάζεται συνδυασμός μαθησιακών στόχων. Είναι άλλο τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σου καλύπτουν μια άμεση ανάγκη. Είναι άλλο τα προγράμματα εκείνα που συμμετέχεις και είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα που σου δίνουν μια μεγαλύτερη ευρύτητα γνώσης. Βλέπω πλέον στελέχη ιδιωτικών εταιριών 40-50 χρόνια να πάνε να κάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα. Δεν το κάνουν γιατί κερδίζουν κάποια περισσότερα χρήματα μετά την λήξη του. Είναι γιατί είναι τόσο πολλές οι ανάγκες που τους ξεπερνάει στο αν πρέπει να συμμετέχω ή όχι στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τους ξεπερνάει, η καθημερινότητα τους ζητάει τόσα πολλά πράγματα να κάνουν που τρέχουν από πίσω και νιώθουν ότι στερούν. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε κακό δρόμο όσον αφορά το αν εκπαιδεύονται ή δεν εκπαιδεύονται στελέχη. Σίγουρα αργήσαμε, όμως θα έπρεπε πριν από 30-40 χρόνια να έχει προχωρήσει η κουλτούρα μας σε θέματα διαβίου μάθησης. Το κακό είναι ότι σήμερα τρέχουμε πίσω από εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά οι εξελίξεις είναι αυτές που μας έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν δεν το επιβάλλανε εξελίξεις πριν 30-40 χρόνια, δεν το κάναμε.
2: Ακριβώς, από μόνιμα.
1: Δεν το κάναμε.
2: Πρέπει να έχουμε.
1: Δεν το κάναμε. Τώρα όμως το κάνουμε. Και επειδή κάνουμε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλοί πιστεύουν, και το επαναλαμβάνω αυτό που το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ο υπάλληλος στο δημόσιο τομέα δεν θέλει να εκπαιδευτεί. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη διάθεση να μάθουν. Είναι μια άλλη γενιά υπαλλήλων αυτή που είναι σήμερα στο δημόσιο τομέα. Είναι μια γενιά υπαλλήλων που είναι όλοι με προγράμματα σπουδών, έχουν μεταπτυχιακά. Είναι μια γενιά που έχει γνωρίσει τη μάθηση. Δεν βλέπουμε πλέον ανθρώπους στο δημόσιο όπως πριν από 30-40 χρόνια που είχαν τελειώσει ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο. Γίνεται σοβαρή δουλειά, θα έλεγα, επίσης και από την πλευρά της πολιτείας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
3: 2000 FM.
1: Στελέχη σε ψηφιακές και διάφορες άλλες δεξιότητες. Άρα, λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσε να μην γίνεται αυτή η προσπάθεια. Θα είχαμε μείνει τρομακτικά πίσω. Σήμερα τρέχουμε να κατανοήσουμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πού μας βοηθάει, πού θα μας κάνει περισσότερο παραγωγικούς, τρέχουμε να κατανοήσουμε αυτή την ανάγκη. Σε καλό δρόμο πιστεύουμε ότι είμαστε. Δεν θέλω να τα βρίσκω όλα στον τόπο μου
2: αρνητικά. Ναι.
1: Και πως σε αυτόν τον τόπο δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε πού μπορεί κάποιος να μπει και να ενημερωθεί κατά καιρούς για τα προγράμματα.
1: Για τα προγράμματα, λοιπόν, αν πρέπει να ενημερωθεί κάποιος για τα δικά μας προγράμματα, για τα προγράμματα της Forum, θα πρέπει να μπει στο forum, στο www.forum.gr, να εκπαιδευτεί για όλα τα εκπαιδευτικά, να δει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, εμείς εκτός από εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ και 25 χρόνια παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης στο δημόσιο τομέα. Στην ουσία τους καθοδηγούμε για το management που πρέπει να εφαρμόσουν και για μια σειρά από επιχειρησιακά σχέδια που έχουν την ανάγκη του συμβούλου, να το πω έτσι, και δεν είναι κακό που το δημόσιο μιλάει με ειδικούς, μιλάει με τον ιδιωτικό τομέα. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό, ας μην το βλέπουμε αρνητικό όπως συχνά γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
2: Όχι, είναι καλή σύμπραξη.
1: Τι δουλειά
2: είναι
1: έχει ο δημόσιος τομέας με τον ιδιωτικό τομέα? Φυσικά και έχει δουλειά. Είμαστε το ίδιο αποτέλεσμα πάμε να παράξουμε. Πάμε να παράξουμε ένα αποτέλεσμα για την κοινωνία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχόμαστε όλο και περισσότερος κόσμος να παρακολουθεί αυτά τα προγράμματα και όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για ουσία.
1: Εγώ εύχομαι να σας ακούνε όλο και περισσότεροι. Είμαι θαυμαστής σας. Παρακολουθώ χρόνια το ραδιόφωνο. Κάνετε μια καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια.
0: Κάνουμε και εμείς διαβίου μάθηση.
1: Είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Να. Ενημέρωση εσείς, ενημέρωση και εμείς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Λίγο εναλλακτική εμείς. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εμείς η αλήθεια είναι ότι αυτό το Δήμο περιμέναμε.
1: Με μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Σας στρώνουμε τα κόκκινα χαλιά.
1: Και να ικανοποιήσω τις προσδοκίες που είχατε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί...
0: Λοιπόν, έχουμε τον απόλυτο δήμαρχο.
1: Καλώς ήρθες σας.
0: Αγίας Βαρβάρα, σαν τα Μπάρμπαρα το λέμε εμείς. Το έχουμε κάνει λίγο πιο international.
1: Είναι αγάπη που μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να τη σηκώσουν, να ξέρετε. Γιατί μου γεννά υποχρεώσεις αμοιβές.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λάμπρος Μίχος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να πω ότι είναι τσαχπίνης ο δήμαρχος, γιατί τον είδα ότι λίγο στο ρυθμό του τραγουδιού
1: που έδωσε... καταπληκτική μουσική που βάζει εδώ.
2: Βέβαια.
1: Σαν τέλεια.
2: Λοιπόν, εμείς
0: χαιρόμαστε που σας αρέσει
1: η μουσική.
0: Γι' αυτό
1: την έχουμε τη μουσική, για να κινητοποιούμε τους ανθρώπους.
0: Έτσι πρέπει.
1: Θετικά.
0: Κάνετε εκεί πέρα συναυλίες στο Δήμο σας, κάνετε ωραία happenings.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μπορεί να είναι ο πρώτος Δήμος σε πολιτιστικά προϊόντα, αγαθά και δομές. Έχουμε καταρχάς ανώτερη σχολή θεάτρου. Έχουμε οδείο που έχει και στούντιο εγγραφής. Έχουμε μέχρι και μεταπτυχιακό τμήμα όπερας. Ορχήστρα σαξοφώνων, λαϊκή ορχήστρα.
0: Δεν τα πιστεύουμε καλά όλα αυτά. Είναι δυνατόν.
1: Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε.
0: Μπράβο σας, Δήμαρχε. Μπράβο. Έρχεται ο κόσμος, παρακολουθεί, γράφεται.
1: Έρχεται, λέει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τεράστια συμμετοχή. Μα
2: και
1: το
2: νέα
1: κάνουμε
2: παιδιά,
1: χρόνια.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Και νέα παιδιά.
1: Και
2: έτσι.
1: Νέα παιδιά και μεγάλοι άνθρωποι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα σήμερα για τον αστικό Δήμο της Δυτικής Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Αθήνα γενικώς και η Δυτική Αττική βιώνουν ένα ιδιότυπο περιβαλλοντικό apartheid. Τώρα, ό,τι και να λέμε.
2: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να γίνουν μεγάλες κατανομές, άνισες κατανομές, για να υπάρχει εξίσωση των δυτικών περιοχών με τις άλλες περιοχές. Αυτό το κομμάτι πίσω από το μετά το ποτάμι το λέμε πίσω αυλή της Αττικής, έτσι ήταν πάντα. Διαλυτήρια, χαλιβουργία, διελιστήρια, χωματερές, όλα από εκεί.
0: Έχετε να διαχειριστείτε πολύ δύσκολα πράγματα πάντα.
1: Λέω γενικώς, εδώ τώρα έγινε καυγάς, διότι μυρίζει, λέει, η νότια περιοχή της Αθήνας. Ξέρετε πόσα χρόνια μυρίζουν εκεί από τα διελιστήρια. Οι άνθρωποι των Μεγάρων, της Μάντρας, της Ελευσίνας, δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
0: Τι χρόνια ήταν τελικά, μάθαμε, τι ήταν.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο για την ποιότητα των ελέγχων των κρατικών.
2: Δεν μάθαμε.
1: Κάποιοι είπαν ότι από την Ηλί που βρίσκεται στο Πυθμένα, από τα τόσο
2: σίγουρη
1: χρόνια
2: απάντηση δεν πήραμε πάντως. Σίγουρη απάντηση.
1: Κάποιος
2: δηλαδή...
1: είπε ότι μπορεί να είναι προάγγελος μιας σεισμικής δραστηριότητας.
2: Ακούσαμε πολλά μπορεί, πολλά.
1: Γιατί δεν το ακούσατε?
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Από τα βάθη της θάλασσας.
0: Δηλαδή φοβάμαι να το συνειδητοποιήσω αυτό.
1: Ο κύριος Βουρλιώτης μας βλέπει απ' έξω από την Τζαμαρία. Είναι δημοτικός μου σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Ο going through. Και δημοτικός μου σύμβουλος είναι και ο Δημήτρης ο Κούκουτας, πρέπει να σας πω. Το παιδί που βιώνει μια τεράστια περιπέτεια.
0: Έχει βελτιωθεί καθόλου?
1: Νομίζω.
0: Όχι. Δύσκολα, ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία φρούτα.
1: Ο συνεργάτης του.
0: Ο συνεργάτης του.
1: Αλλά τα έχει ο συνεργάτης, ο ισορροπιστής.
0: Πού και πού νομίζω ότι πηγαίνει και κάνουν
1: του
0: κάποια συναυλία.
1: Κάνει παρέα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό έτσι το παιδί ο συνεργάτης του, έχουν ας πούμε συναυλία με 5.000 άτομα που είχαν προχθές το δίστομο στη Λαμία, δεν ξέρω πού. Φεύγει αυτός χαράματα από τη δουλειά που πούλαγε.
0: Και χαράματα, πάει για συναυλία.
1: Από, χαράματα από τη συναυλία και πάει να πουλήσει φρούτα.
0: Μπράβο
1: στη λαϊκή.
0: Τους. Μπράβο τους πάντως.
1: Και αυτός ο Νίκος είναι ο Βουρλιώτης.
0: Δήμαρχε.
1: Είναι αγωνιστής κι αυτός.
0: Αισθάνεστε το ρατσισμό καμιά φορά για το Δήμο σας? Ότι κάπως λίγο...
1: Αν αισθάνομαι ότι κουβαλάει ο Δήμος με ένα στίγμα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι περήφανος γιατί πρέπει να σου πω, έχω πάει 3 φορές στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να πω πώς καταφέραμε να γίνει αυτή η κοινωνική ένταξη των τσιγκάνων εκεί. Εμείς κάθε χρόνο βραβεύουμε πάνω από 20-30 παιδιά, πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Ο πρώτος μου αντιδήμαρχος, ο αναπληρωτής δημάρχου, είναι γιατρός, πνευμονολόγος, τσιγκάνος εννοώ, και έχει 4 παιδιά που σπουδάζουν για τα 4 γιατροί. Αλλά δεν δείχνει αυτά η πολιτεία. Δεν δείχνει τις καλές εκδοχές αυτό.
2: Δεν είναι όμως μία μειοψηφία αυτή που έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν. Δυστυχώς.
1: Κοιτάξτε, είναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μεγάλη. Είναι
1: οι συνθήκες, δηλαδή σε εμάς στην Αγία Βαρβάρα, θα μου πείτε είναι και ένα φύλλο, γιατί είναι 8 φύλλα περίπου τσιγκάνικοι. Τσιγκάνικες φυλές είναι περίπου 8, κάπως εκεί τις κατατάσσουν. Είναι ένα φύλλο που ζούσε στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα νησιά, που ήρθε στην Αγία Βαρβάρα για πρώτη φορά το 1939, όταν, γιατί μέναν στα Πετράλωνα και όταν επεκτάθηκε ο σιδηρόδρομος, φύγανε από εκεί, ήταν αστικοποιημένος πληθυσμός. Αλλά έγιναν και πολιτικές ένταξεις συστηματικές, πρέπει να σας πω. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή δεν τους κυνηγάει η αστυνομία και να θέλουμε να έχουμε συνεργασία για να γίνει ένταξη κοινωνική. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να τους αγκαλιάσεις, να τους βάλεις στις σχολές γονέων όταν πάνε τα παιδιά τους εκεί να μπουν μέσα στη διαδικασία εκπαίδευσης κι αυτοί. Κάναμε μεγάλα προγράμματα τώρα, δεν είναι τη ώρα να το κάνουμε. Αν θέλετε κάποια στιγμή,
2: κάποια στιγμή
1: πολύ
2: να το κάνουμε, ναι.
1: Να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, νιώθω το στίγμα. Δηλαδή ένας από αυτούς τους τσιγκάνους που λέω τώρα, που είναι, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου κοινωνιολογίας στο Παρίσι. Έχουμε καθηγητές γενετικής. Έχουμε ανώτατα στελέχη στην Ερμπάς. Πολλοί άνθρωποι που πέτυχαν. Αυτός όμως ο καθηγητής γενετικής, αν θα ταξιδέψει, θα μπει στο καράβι από την Αθήνα να πάει στην Τίνο, δεν θα πει σε κανένα ότι είναι τσιγκάνος, γιατί θα πούνε, α, τσιγκάνος είναι. Ας το τελευταίο. Εμείς τον παράγουμε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είπα, το πιο ρατσιστικό, ο πιο ρατσιστικός πομπός, δεν μιλάω για την κοινωνία, γιατί είναι διαφορετικό. Είναι η πολιτεία ίδια. Όταν δείχνει κάποιον και λέει, αυτός είναι Ρωμά. Και έτσι στιγματίζονται όλοι οι Ρωμά. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Και το Ρωμά είναι ρατσιστικό, διότι οι Έλληνες τσιγκάνοι αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες τσιγκάνοι.
2: Ναι, η λέξη τσιγκάνος και Αιγύπτος δεν απαγορεύεται να προφέρεται.
1: Είναι περίπου έτσι, γιατί, και αυτό έχει
2: γιατί
1: μια...
2: προφέρεται με άσχημο τρόπο γι' αυτό.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
2: Λοιπόν, εμείς από Αγία Βαρβάρα ξέρουμε...
0: Τα υπέροχα μαγαζιά.
2: Τα υπέροχα αυτά μαγαζιά. Βέβαια. Παιδιά, αυτό είναι εμπειρία, είναι εμπειρία ζωής.
0: Μετά θα μας πείτε που αξίζει να πάμε, έτσι.
1: Ναι, θα με πάρετε να σας πω, ναι. Γιατί...
2: Είναι εμπειρία ζωής αυτό, έτσι.
1: Μην αισθάνεστε
2: ότι... Να πούμε στον κόσμο, συγγνώμη, ότι λέμε για ένα τεράστιο... Πώς λέγεται τόσο δρόμος, αλήθεια.
1: Η Ελευθερίου Βενιζέλου.
2: Η Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι όλο μαγαζιά με...
1: Είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, που ξέρουν πολύ καλά το εμπόριο.
2: Φοβερές τιμές, εξαιρετικές τιμές.
1: Και δεν είναι αυτά, πώς τα λένε...
2: Και πολυτελή μαγαζιά.
1: Μαϊμού.
2: Πολυτελή στη μέρα μαγαζιά.
0: Είναι original μαϊμού. Δημάρχη τώρα.
1: Κοιτάξτε, παραγγέλνει τώρα μια μεγάλη εταιρεία, μην λέμε ονόματα, να τις κατασκευάσει 500 τζάκετς, ας πούμε, 500.000 τζάκετς στη Σιγκαπούρη.
2: Ναι.
1: Λέμε υποθετικά όλα. Εκείνος αντί να κατασκευάσει 500.000, κατασκευάζει 1.000.000.
0: Και τα βγάζει παραϊμπόριο.
1: Και με την ίδια φίρμα τα υπόλοιπα 500.000, υποθέτω. Για
0: παράλληλη
1: να
0: οικονομία.
1: Κάποιο. Οπότε θα αγοράσετε ένα τέτοιο σε πολύ φθηνότερα
2: τιμές.
1: Για να μην πούμε τα καλά μαγαζιά που πάνε και ψωνίζουν κάτι, μάρκες. Δεν τα αγοράζουν από εκεί, από εμάς κοντά, που παίρνετε κι εσείς.
0: Άρα υπάρχει έντονη οικονομία στη
1: Βέβαια,
0: στο δήμο
1: άνθρωποι,
0: σας.
1: Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν τιμολόγια, έχουν...
2: Και ωραία, μα πολυτελή
1: φορολογούνται, είναι...
2: Πολυτελώς στη μέρα μαγαζιά. Ναι, μαγαζιά.
1: Είναι ευπρόσωποι, είναι καλοδεχτικοί, ναι. Θα το έχετε δει αφού το λέτε.
0: Να σας πω με τα σκουπίδια και τα λοιπά, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Σε Αγία Βαρβάρα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, εμείς κάνουμε μια πολύ καλή διαχείριση. Πελάτε μια βόλτα. Καταρχάς έχουμε δύο σταθμούς μετρό. Θα πάρετε τη γραμμή 3 από την Ομόνοια και θα σταματήσετε ακριβώς έξω από το Δημαρχείο μου.
0: Μάλιστα. Τα μαγαζιά σε τι απόσταση είναι από το Δημαρχείο, να ξέρουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς απέναντι από εκεί που θα βρείτε,
0: θα
1: αρχίζουν τα μαγαζιά.
0: Θα έρθουμε τότε, Δημαρχείο.
1: Θα σας κάνω και το τραπέζι και ένα μεσημέρι σε πολύ ωραία μαγαζιά. Θα πάρετε όμως και τον ηχολήπτη.
2: Εννοείται. Χωρίς Δημήτρη δεν πάμε.
1: Το μικροφωνιά.
0: Μάλιστα.
2: Ανακύκλωση, πέρα από τα σκουπίδια που τα έχετε λίγο στο θέμα, ανακύκλωση γίνεται. Είναι ο κόσμος ευαισθητοποιημένος.
1: Ο πιο ευαισθητοποιημένος πληθυσμός είναι οι πιτσιρικάδες, τα πιτσιρικιά των δημοτικών και των
2: αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Αυτά είναι που λένε εδώ, να το ρίξουμε εδώ. Ζητάνε να τους δώσουμε κάδους κομποστοποίησης. Τους ζητάμε να τους αλλάξουμε τον κάδο. Τέτοια πράγματα. Ίσως μπορεί να είναι η τύχη μας το μέλλον αυτό των παιδιών. Αλλά είναι πολύ κακοί οι γονείς τους, δηλαδή.
0: Γιατί δεν εκπαιδεύτηκαν.
1: Δεν εκπαιδεύτηκαν. Είχε δίκιο η Αμελέρ που έλεγε όλα από τον υπηαγωγείο ξεκινάνε, αλλά τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι. Και
0: λοιπόν,
1: το πανεπιστήμιο.
0: Πείτε στον κόσμο τώρα γιατί πρέπει να έρθει μια βόλτα στο Δήμο σας. Τι θα
1: στο
0: βρούμε
1: Δήμο
0: εκεί.
1: Μου, κοιτάξτε, άμα θέλει ας μην έρθει. Μπορεί να έρθει όμως γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο τώρα, που είναι αμφιθεατρικός, είναι μέσα στο δάσος. Τώρα κάναμε και μια σύμβαση να τον πάρει, να τον δουλεύει η Σνόμπο. Αυτή η πλατφόρμα.
2: Ναι, ναι, ναι, πλατφόρμα.
1: Το Σινόμπο δεν ξέρω να ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει σινεμά no board, δηλαδή σινεμά χωρίς σύνορα. Αν μπείτε μέτρα, κάνουμε κι εμείς δηλαδή εναλλακτικές πολιτικές.
2: Πολύ ωραία.
1: Προχθές, ας πούμε, κάναμε μία συζήτηση για τη σταματική αναθεώρηση. Που είχε καθηγητές, ανώτατους δικαστικούς, πολιτικούς. Δεν το κάνουμε έτσι. Έχουμε φιλολογικά βραδινά, έχουμε παρουσιάσεις βιβλίων, έχουμε συναυλίες. Το Σάββατο έχουμε. Η ορχήστρα κιθαριστών, η δική μας δηλαδή με τα παιδιά, κάνει μια πολύ ωραία βραδιά. Άμα θέλετε, ελάτε να δείτε από κοντά τι λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε κάνουμε πολιτισμό και κάνουμε μουσική και κάνουμε θέατρο.
0: Για πείτε μας τώρα πώς θα ενημερωθεί ο κόσμος, πού θα ενημερωθεί για τα προγράμματά σας.
1: Θα μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, agiavarvara.gr, ξένα μία λέξη, και θα τα βρει όλα εκεί.
0: Δήμαρχε, σας
1: ευχαριστώ. Εδώ στο περίπτερό μας απέναντι, αν θα έρθετε, θα δείτε. Και γι' αυτό τη κιθάρα που λέμε και άλλες δραστηριότητες που έχουμε.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρωτοβουλίες έχετε πάρει. Πάρα πολύ ωραίες.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα το συζητήσουμε και λίγο μετά στον αθλητισμό. Ο πολιτισμός είναι και μέσω κοινωνικής ένταξης. Δεν βιώνουν όλα τα παιδιά την επιτυχία μέσα από τις σχολικές επιδόσεις. Έχουν και άλλους δρόμους. Ας πούμε, οι τσιγκάνοι έχουν κλείσει τη μουσική. Εμείς το πρώτο που κάναμε, κάνουμε μια αμυγή βυζαντινή χοροδία. Θα πάθετε πλάκα, βέβαια, ενώ λέμε στην καθομιλούμενη, άμα την παρακολουθήσετε. Με βυζαντινά, παραδοσιακά, ύμνους κλπ. Βρήκανε διέξοδο. Και το οδείο μας τι κάνει, έχει στείλει ήδη μουσικούς που δουλεύουν στην κρατική ορχήστρα, στη λυρική σκηνή κλπ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Νίκος Βουρλιώτης δέχτηκε να μπει στο ψηφοδέλτιο και να εκλεγεί, ή ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Καλή του η ώρα που δέχτηκε να μπει στο ψηφοδέλτιο. Γιατί ξέρουν ότι εκεί γίνεται όσμωση. Δηλαδή δεν έχουμε φιλοδοξίες να φανούμε.
2: Πολύ
1: έχουμε
2: ωραία.
1: Φιλοδοξίες να δημιουργήσουμε.
2: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα
0: καλή
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Και εγώ για αυτά που είπαμε. Και η πρόσκληση ισχύει.
0: Ευχαριστούμε.
2: Τέλεια, ευχαριστούμε.

0: Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένα δροσερό, όμορφο κορίτσι μέσα στο στούντιο εδώ που έχουμε στήσει στο Take Vondo. Και είναι. Και λέω, ποιο είναι αυτό το κορίτσι.
1: Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
0: Έτσι, και είναι η Ευτυχία Παπαλουκά, αναπληρώτρια δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
1: Και στην τέταρτη θητεία μου, έτσι. Φανταστείτε πώς ήμουν στις αρχές.
0: Σε τέταρτη θητεία.
1: Ναι, ναι. Και σήμερα είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, με τον δήμαρχό μας τον Γιάννη Τομπούλογλου. Έχω αναλάβει τεχνικές υπηρεσίες, πολεοδομία, φιλοζωικά ζητήματα και το γραφείο τύπου του Δήμου και είμαι και αναπληρώτρια του Δημάρχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τόσο νέους ανθρώπους. Να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ελπιδοφόρο.
1: Το βασικό είναι να βλέπουμε νέες απόψεις, νέα μυαλά.
0: Μα αυτό, οι νέοι άνθρωποι συνήθως έχουν και νέα μυαλά.
1: Σημαντικό αυτό. Αλλά θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορεί και μεγαλύτερη, έτσι, γιατί τώρα έχω κάποιους δημάρχους που ήμασταν μαζί στα πάνελ, οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μετράει όλες οι γενιές να συνεργάζονται, προκειμένου να πηγαίνουμε λίγο μπροστά τα πράγματα.
0: Απλά μας έχουν πει και όλοι οι δήμαρχοι που έχουν περάσει από εδώ, ας πούμε, μιλώντας για την ανακύκλωση κυρίως. Και για την πράσινη ανάπτυξη, πόσο τα παιδιά από το σχολείο λένε στους γονείς, όχι, δεν το πετάξεις αυτό εκεί. Δηλαδή, μαθαίνουν τα παιδιά τους γονείς μερικά πράγματα, όσον αφορά τουλάχιστον την ανακύκλωση και την πράσινη ανάπτυξη.
1: Αυτό είναι και το στοίχημα για μας. Γι' αυτό και στους Δήμους το πιο σημαντικό ρόλο τον έχει ο Δήμαρχος Παιδείας, με τον οποίο πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε, ώστε ό,τι έχουμε κατά νου και ό,τι θέλουμε να περάσουμε και να εφαρμόσουμε, να μπορούμε να το περνάμε μέσα από τα παιδιά, μέσα από τα σχολεία. Γι' αυτό και εμείς τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, σύντομα, οργανώνουμε δράσεις με το πράσινο σημείο του Δήμου και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στα σχολεία, στα δημοτικά, προκειμένου να μπορέσουμε έτσι να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά και να καλλιεργήσουμε όλα όσα πρέπει να δούμε με βάση το τι χρειάζεται στο μέλλον η σύγχρονη πόλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την κινητικότητα, για την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα οποία δηλαδή συζητάμε πλέον και είναι σήμερα και πρέπει τώρα να δώσουμε τις λύσεις, είναι αυτά τα οποία πρέπει να περάσουμε
0: ακριβώς.
1: Και στα παιδιά.
0: Προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε. Ένα λεπτό έχουμε. Ωραία, ήθελα να ρωτήσω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει και τι ανάγκες η Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Όμως, πες εσύ, σ' ακούει ο κόσμος.
1: Είναι μια πόλη.
0: Έτσι.
1: Στο κεντρικό τομέα, με άλσος, με τρία ποτάμια ανοιχτά, mm-hmm. Ποδονύφτη, Γιαμπουρλά και Φυσό. Μια πόλη η οποία έχει το νέο γήπεδο της ΑΕΚ που έχει αλλάξει
0: που
1: αρκετά
0: είναι μια κούκλα, ναι.
1: την κατάσταση, τις συνθήκες. Και όλα αυτά μας δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις για το πώς θα μπορέσουμε με όλα αυτά τα στοιχεία να έχουμε μια πόλη με ποιότητα ζωής.
0: Όλα αυτά τα ωραία προγράμματα που είπες ότι ετοιμάζεται. Πού μπορεί κάποιος να μπει να τα δει.
1: Στο site του Δήμου και στα social media. Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: δεν σε προλάβαμε να σε ευχαριστηθούμε, αλλά θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ευχαρίστως.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας χαιρετούμε εδώ από το Take Vondo. Ραντεβού στο στούντιο πλέον στα πάνω από τον παραπολιτικό. Την Τρίτη, Δευτέρα είμαστε γεια σας κι εμείς. 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί είναι γνωστό. Θα βάλουμε απουσίες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 29 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον λιγότερο από ένα μήνα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω φέτος 25 με 28 Ιουνίου. Μια εντελώς νέα έδρα στο Λουτράκι αυτή την φορά. Και αυτό μου δίνει την αφορμή να συζητήσω σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Η προφανής πρώτη ερώτηση είναι πώς πάτε από πλευράς προετοιμασιών, διότι φαντάζομαι ότι υπάρχει πυρετός εργασιών στο Λουτράκι.
2: Είναι αλήθεια, πυρετός εργασιών. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με πάρα πολλές εργασίες γενικότερα στο parking service, στο καζίνο και σε όλη την πόλη μας για να είμαστε έτοιμοι.
1: Η έδρα του αγώνα εκεί θα είναι στην σχολή μηχανικού, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα προκειμένου να υποδεχθεί τις ομάδες.
2: Με το φωτισμό, οπτικές σκήνες, νερά και οτιδήποτε, καθαριότητα και οτιδήποτε χρειαστεί για να έρθουν τα παγκόσμια αυτά αυτοκίνητα να παρκάρουν αυτό το τετραήμερο κατά τη διάρκεια του μεγάλου Ράλι Ακρόπολης.
1: Κύριε Γκιόνι, πώς υποδέχεται η τοπική κοινωνία τη μεταφορά του Ακρόπολη στην πόλη σας?
2: Το περιμέναμε χρόνια αυτό το πράγμα. Με ανοιχτές τις αγκάλες είμαστε έτοιμοι, ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα εμπορικά, τα πάντα για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να δώσουμε για μένα εξετάσεις, να περάσουμε τις εξετάσεις. Αυτό είναι το, για μένα το μεγάλο στοίχημα, να περάσουμε όλες τις εξετάσεις, να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο και με τις καλύτερες απόψεις γενικότερα για το Δήμο μας, το Λουτράκι και γενικότερα για την Ελλάδα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε τέτοιου είδους γεγονότα, κύριε Δήμαρχε?
2: Να περάσουμε τις εξετάσεις, να φύγει ο κόσμος όλος ευχαριστημένος. Θα είναι ένα μεγάλο συν για μας, για την κοινωνία μας, για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων που θα επισκεφθούν τόσους χιλιάδες κόσμους σε ένα μεγάλο τετραήμερο των αγώνων.
1: Αν ρωτούσα έτσι μια εσωτερική πληροφορία, εσείς ποια ειδική διαδρομή θα επιλέγατε να δείτε στο φετινό Ακρόπολης?
2: Είναι η ειδική διαδρομή που έχει βγει και η καλύτερη του κόσμου κατά τους ανθρώπους που είχαν γίνει και κάποτε Λουτράκι Αγίου Θόδωρου. Είναι αυτή η δική διαδρομή. Την έχουν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη διαδρομή. Εντάξει, αυτές είναι ψηφίσματα που γίνονται μέσα από τα μπλοκ, από αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ναι, μια ειδική διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές ωραίες στροφές, ανεβάσματα, κατεβάσματα. Είναι, και μπορεί να κάτσει σε σημεία που να δεις και μεγάλο εύρος του αγώνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης. Τελευταία ερώτηση για σήμερα: πόσο κόσμο αλήθεια περιμένετε, πόσους επισκέπτες?
2: Χιλιάδες κόσμος, ειδικά στην τελευταία ειδική διαδρομή. Θυμάμαι πριν 6 χρόνια που είχε γίνει, 6-7 χρόνια που είχε γίνει τελευταία εδώ στο Λουτράκι, που η τελευταία ειδική διαδρομή κόπηκε από τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Εφόσον έχει καλό καιρό, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη η αστυνομία, θα έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εθελοντές για να μπορέσουν να βάλουν όλο αυτό τον κόσμο στο βουνό. 6 εκατομμύρια δίπλα από την Αθήνα. Ο καθένας θέλει να δει αυτό το κομμάτι. Με καταλαβαίνει, σαν πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω μπορεί να είναι 40-50 χιλιάδες κόσμου σε πάνω στα βουνά, να έχουν κατασκηνώσει από την προηγούμενη το απόγευμα, το βράδυ, για να μπορέσουν να δουν τις παγκόσμιες προταζητές να κάνουν αυτή την ειδική διαδρομή.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη δουλειά και είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Καλά. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, μιλώντας για το Λουτράκι ως έδρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω, τελευταία μέρα του αγώνα, Κυριακή 28 Ιουνίου, επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, 2 περάσματα από τους Αγίους Θεοδόρους και 2 περάσματα από το Λουτράκι, με τη 17η και τελευταία ειδική διαδρομή.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
9: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Πάμε.
18: Θα πάμε στα γνωστά.
19: Θα πάμε στο δικό μας.
18: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
19: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
18: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
19: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
18: Εκεί θα πάμε.
19: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
18: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
19: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω.
21: Μετά θα πάνε όλα.
20: Είσαι
21: πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
2: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Μως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σούκλα είναι αυτή?
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
2: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας,
4: και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Τι βλέπω?
15: Εργασίες Κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
22: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
23: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
24: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
25: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
24: Έχω
25: εξαστιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρευε.
25: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελειώνεις. τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
27: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
1: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
30: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
29: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22 731 00 331 ή παραγγελία και αποφαγή.

0: ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, Παρασκευή 29 του μηνός Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, μπαίνουμε δυναμικά στο καλοκαίρι όπως λέμε κάθε μέρα και θα το λέμε για να το πιστέψουμε και το πιστεύουμε και λόγω καιρού και λόγω έτσι αυξημένης τουριστικής κίνησης, τουλάχιστον από την απέναντι Τουρκία. Με ένα καλοκαίρι πολλά υποσχόμενο, με καλά μηνύματα και ευχόμαστε και ελπίζουμε τα μηνύματα αυτά να διατηρηθούν μέχρι και το τέλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ χαλαρά και ενημερωτικά με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και της τοπικής και της γενικής όπως λέμε επικαιρότητας. Συζητάμε για χωροταξικό, συζητάμε για θέματα τουρισμού, συζητάμε για θέματα της καθημερινότητας και φυσικά θα συζητήσουμε σήμερα και για όμορφες δράσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, διότι η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες στιγμές τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Χρόνια πολλά σήμερα σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζουν, γενέθλια, επέτειο κλπ. Επέτειος Αλώσιος Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδοσίας Μάρτυρος μας αναφέρει το ημερολόγιο. Και να ευχηθούμε ένα καλό πρωινό φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και αυτή την ώρα εδώ, τις καλημέρες σας και για θέματα έτσι του νησιού μας, του νομού μας γενικότερα, που πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον και από εσάς που αν και ζείτε εκτός των νησιών μας, πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία ζούμε εμείς εδώ και που πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. 22-7-38-80-8-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ρύθμιση του ήχου συνεργάτης μας ο Δημήτρης Οταμβακλής απαντάει στα μηνύματα και στα τηλεφωνά σας και στο 2000fm.samos@gmail.com και εδώ μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά που έχουν ρηχτεί από σήμερα στην μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων όλης της χώρας, έτσι διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα λοιπόν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Δεν θέλει άγχος, τώρα εντάξει, άλλο να το λέμε και άλλο να το ζούμε. Τα έχουμε περάσει οι περισσότεροι αυτά, όσο και αν λέμε ότι δεν χρειάζεται άγχος, λίγο άγχος, κακά τα ψέματα, τα παιδάκια έχουν και περισσότερο οι γονείς βέβαια. Ωστόσο, δεν χρειάζεται άγχος. Εντάξει, όλα αυτά τα οποία λέμε και εμείς και οι γονείς βέβαια στα παιδιά να τα τηρείτε, να κοιμάστε νωρίς, να διαβάζετε και να τρώτε σωστά, να ενυδατώνεστε, όλα αυτά τα οποία λέμε και σας έχουν πιστεύω κατακλείσει, έχουν κατακλείσει και τους γονείς και τους μαθητές αυτές έτσι οι πληροφορίες όπως λέμε. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν τελειώνει τίποτα εδώ, σε καμία περίπτωση έτσι. Με σύνεση, πραγματικά με μέθοδο όλα θα πάνε καλά. Σήμερα λοιπόν είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενδεχομένως στη συνέχεια της εκπομπής μας και αν προλάβουμε ίσως να συνομιλήσουμε με κάποιους καθηγητές από τα φροντιστήρια που κάμε εσάς να μας ενημερώσουν για το θέμα ή και τελικά ας πούμε ποιο θέμα έπεσε στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, πώς πραγματικά έπρεπε να απαντήσουν σωστά οι υποψήφοι, οι μαθητές. Αν δεν προλάβουμε, βέβαια, θα έχετε την ευκαιρία το βράδυ στις 9 η ώρα στο δελτίο ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης να δείτε αναλυτικά και οι γονείς και οι μαθητές, βέβαια, γενικότερα για το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Νομίζω ακόμη δεν έχει βγει κάτι στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα τι θέμα έχει πέσει, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει εξετάσεις. Λοιπόν, αύριο, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, συνεχίζουμε με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ, αύριο Σάββατο ξεκινούν με νέα ελληνικά. Από 2 έως 16 Ιουνίου είναι τα μαθήματα ειδικότητας. Και να πούμε ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Παρομοίως η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι και τις 26 Ιουνίου του 2026. Έχουν βγει τα θέματα. Έχουν βγει τα θέματα, να δούμε λίγο. Ανακοίνωσε λοιπόν, μάλιστα. Α, ωραία, έχουμε τα θέματα λοιπόν, να δούμε τι βγήκε. Τι μπήκε μάλλον στις πανελλαδικές. Ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που εξετάστηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου τα παιδιά. Μία παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Πανελλαδικές εξετάσεις λοιπόν. Μάλιστα. Έχουν βγει τα θέματα. Ένα λεπτάκι να δούμε. Ψάχνουμε κιόλας να δούμε ποιο θέμα έπεσε. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε θα να πούμε λίγο. Μάλιστα. Τα νιάτα και τα γεράματα, από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τα κείμενα που έχουν πέσει. Θέλω ακριβώς να δούμε λίγο το θέμα της έκθεσης που έπεσε. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, αυτά για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Πάμε λίγο στα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να πούμε ότι χθες ήταν να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τους φορείς του τουρισμού για το χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Βαλή χθες εδώ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, συγκεκριμένη συνάντηση δεν έγινε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο φόρτο εργασίας τώρα, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού, δεν επέτρεψε στους επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία τελικά δεν έγινε. Οπότε θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν το χωροταξικό σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, που θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ. Απλά το λέμε επειδή είχαμε πει χθες ότι θα γινόταν η σύσκεψη αυτή στον Δήμο Ανατολικής Σάμου με τους φορείς του τουρισμού. Τελικά δεν έχει γίνει. Ενδεχομένως να έχουμε μια ενημέρωση και στη συνέχεια της εκπομπής μας για το θέμα του τουρισμού. Θα το συζητήσουμε φυσικά, διότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία, όπως λέμε, και δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο μάλλον πλέον για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι και κάποιες διαφορετικές ενέργειες πλέον. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όπως λέμε, πρέπει όχι εμείς, οι αρμόδιοι μηχανικοί, αυτοί που καταθέτουν τις προτάσεις, φορείς του τουρισμού, γενικότερα λένε ότι πρέπει όντως να διατηρηθεί μια ισορροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, από την άλλη όμως και η ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη στα νησιά μας. Από τον τουρισμό ζούμε. Αν μη τι άλλο, χρειάζεται αυτή η ανάπτυξη, έτσι. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, βέβαια, μας βάζουν και μας συγκρίνουν με τη Ρόδο, με κάποια πολύ πιο ανεπτυγμένα νησιά. Είναι έτη μπροστά στο κομμάτι του τουρισμού και της ανάπτυξης. Οπότε είναι λίγο αντιφατικό το να μας συγχαίουν με νησιά τα οποία πραγματικά είναι ανεπτυγμένα και να μας βάζουν στον ίδιο σάκο με τη Ρόδο, με την Μύκονο. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα συζητηθεί σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι προτάσεις θα κατατεθούν. Και πραγματικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει, όπως είπαμε, μια ισορροπία ανάμεσα σε ανάπτυξη και φυσικό περιβάλλον. Και επιτέλους, και είναι αυτό το οποίο λένε και οι φορείς του τουρισμού και οι μηχανικοί, είναι τι νησί πραγματικά θέλουμε να έχουμε. Αυτό πρέπει να κατασταλάξουμε, στο τι πραγματικά νησί θέλουμε να έχουμε, και από εκεί και έπειτα να κατατεθούν εμπεριστατωμένα οι όποιες προτάσεις εκεί που πρέπει να κατατεθούν, και από εκεί και έπειτα, αν θα μας λάβουν υπόψη ή όχι, αυτό, όπως λέμε και όπως λένε και οι αρμόδιοι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Σαρωτικούς ελέγχους έχουμε τώρα στα ακίνητα που ξεκινάει η ΑΔΕ μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων ή αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε νοικιαστές. Το νέο σύστημα το οποίο προωθούν το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος Ιουνίου και θα αποτελέσει την ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για το σύνολο των ακινήτων της χώρας. Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας, από το είδος και την επιφάνεια μέχρι την χρήση του ακινήτου, δηλαδή ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση αν είναι κενό, όπως λέμε, το ακίνητο. Και με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει διασταυρώσεις δεδομένων εντοπίζοντας περιπτώσεις αντιστοιχίας μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και πραγματικής εικόνας. Μέχρι σήμερα ο βασικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας γίνεται μέσω του Ε9 με την πλήρη ανάπτυξη του ΜΙΔΑ. Έχουμε συζητήσει για το ΜΙΔΑ τι είναι, έτσι. Είναι όλα τα στοιχεία που συλλέγουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα με το κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια λάθους ή και απόκρυψης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου το σύστημα θα ελέγχει την επιλεξιμότητα εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και τις μισθώσεις ή και παραχωρήσεις γης. Θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και με τη φοροτεχνικό την κυρία Μακρυδάκη. Συζητάμε για τα συγκεκριμένα θέματα, πολλές ερωτήσεις και με φορολογικές δηλώσεις και γενικότερα με το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουμε σε πολλά θέματα της καθημερινότητάς μας και μπαίνει τώρα, όπως λέμε και στο τραπέζι των συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες, το θέμα των διακοπών. Θα συζητήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ τις επόμενες ημέρες, με τον κύριο Κιωσέ. Μιλάμε να μας δώσει και εκείνος τις δικές του πληροφορίες. Κάνουν κάποιες έρευνες εκεί οι άνθρωποι. Τι γίνεται φέτος με τις διακοπές? Θα μπορούμε φέτος να πάμε διακοπές? Δεν θα μπορούμε? Τι γίνεται γενικότερα με τις μετακινήσεις, με το αυξημένο κόστος? Τα συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την κυρία Ζάγκα εδώ, με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, όσον αφορά τα καύσιμα, διότι τα καύσιμα, το αυξημένο κόστος καυσίμων συμπαρασύρει, όπως αντιλαμβανόμαστε, πολλά θέματα, πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε να πάμε και διακοπές. Χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε λίγο και από την καθημερινότητά μας. Τι να πω, πραγματικά, μάλιστα, διαβάζω εδώ και κάποια μηνύματα όσον αφορά τα θέματα των διακοπών. Σίγουρα χρειαζόμαστε να πάμε διακοπές, όσο και αν δεν μπορούμε, οι περισσότεροι από ό,τι μας γράφεται εδώ, δεν μπορούμε λέει, πλέον να κάνουμε και αυτά τα οποία κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, να κάνουμε τις διακοπές μας. Εντάξει, και στο νησί μας να παραμείνουμε και εδώ να περάσουμε καλά. Ωραία είναι και εδώ, μπορούμε να κάνουμε άφοβα και πολύ καλά τις διακοπές μας. Μιας και μιλάμε για διακοπές όμως και μιας και έρχεται τριήμερο, να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα της καθημερινότητάς μας, να πάμε λίγο σε όμορφα πράγματα, σε όμορφες δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Η καθημερινότητά μας είναι και όμορφες δράσεις, τις οποίες πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Και θέλω να πάμε σε μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση που αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργίας, της συμμετοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σήμερα στο Μουσείο Ινού θα παρουσιαστεί η παράσταση εργαστηρίων τελετουργικό ευχών στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με την Real Foundation και με την υποστήριξη της Υδρόγειος Ασφαλιστική. Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος και λοιπά, την χορογραφία της παράστασης υπογράφει η κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ. Πάμε να συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα με την κυρία Μαρία Βακιντή από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Βακιντή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλουμε έτσι λίγο να μας πείτε για το συγκεκριμένο πρόγραμμά σας και πώς γεννήθηκε έτσι λίγο, να μας πείτε, η ιδέα αυτού του προγράμματος.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα της κοινωνικής πολιτικής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η άσκηση βάση ενός προγράμματος που λέγεται Creative Expressive Movement. Τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου είναι η σωματική έκφραση, απευθύνεται ως επιτοπλίστων και σε...
0: Μάλιστα, έπεσε γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Βακιντή. Μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που πραγματοποιείται σήμερα με τον τίτλο «Τελετουργικό ευχών, δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Ξεκίνησε να μας τα λέει και η κυρία Βακιντή, εντεταλμένη σύμβουλος στα θέματα υγείας του Δήμου Ανατολικής Άμμου. Πρόκειται, όπως λέμε, για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που πραγματοποιείται από τον Δήμο, που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου, με την υποστήριξη της Ιδρώγειο Ασφαλιστικής και της Real Foundation. Θα μας τα πει και η κυρία Βακιντή, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια και πάλι. Απευθύνεται στην τρίτη ηλικία, αλλά και σε εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα, βασισμένου στην κινητική μέθοδο. Λέμε, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση υπογράφει η κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ. Μιλήσουμε και πάλι με την κυρία Βακιντή, η οποία ξεκίνησε, λέει, ποιος είναι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης και πώς γεννήθηκε. Να δούμε λίγο στη συνέχεια, στιγμή και κάποια μηνύματα, πώς μπορούν να συμμετέχουν οι... Έχουμε την κυρία Βακιντή. Ωραία. Κυρία Βακιντή, συγγνώμη, είχαμε ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε ποιος είναι ο βασικός στόχος.
2: Ναι, νοητική έκφραση, όπως σας είπα. Χρησιμοποιεί το σώμα και το χορό ως γλώσσα για άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν κάπως με τον προφορικό λόγο. Είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, κοντά διαφορετικές ομάδες όπως ηλικιωμένους και ευκοινής κίνησης. Κάνουμε κάποιες χορογραφίες και η βελτίωση των δεξιοτήτων που έχουν τα άτομα αυτά ενισχύει τη συγκέντρωση, το συντονίζει. Σωματική, βέβαια, ευεξία των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος και των παιδιών στην δράση αυτή.
0: Μπορούν να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο συγκεκριμένο.
2: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τα άτομα των ΚΑΠΗ. Του Συλλόγου Μέλισσα και είχαμε αναφέρει ότι θα και άλλες ομάδες, σύλλογοι που υπάρχουν άτομα έτσι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, άνω των 60 ετών, θα μπορέσουν να μας πάρουν τηλέφωνο. Υπεύθυνη είναι η κυρία Θάνου του Τμήματος και Επιγείας του Δήμου Ανατολικής Άμμου, όπου θα δημιουργούνται ομαδούλες για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το κοινό στην συγκεκριμένη παράσταση, τι θα δει, τι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι θα παρευρεθούμε εκεί στη συγκεκριμένη παράσταση, τελετουργικό ευχών, έτσι?
2: Είναι το τελετουργικό ευχών, είναι μια χορογραφία. Φράζουν τις ευχές τους.
0: Μάλιστα.
2: Τα παιδιά αυτά. Και επιπλέον σήμερα στο Ηραίον, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει η παράδοση ενός ειδικού αμαξιδίου θαλάσσης για ανθρώπους αμαίας, το οποίο θα τοποθετηθεί στην παραλία του Ηραίου. Μέχρι στιγμής κάποια τέτοια σιτράκ, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να μπορούν και οι ντόπιοι αλλά και ο κόσμος που επισκέπτεται το Ηραίον να χρησιμοποιεί τη θάλασσά μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάποια σκέψη, κυρία Βακιντή, για συνέχιση ή επέκταση του συγκεκριμένου προγράμματος με άλλες δράσεις?
2: Ναι. Ναι, υπάρχει, θα προσπαθήσουμε. Είμαστε σε επαφή με την κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ και θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε το πρόγραμμα για λίγο ακόμη.
0: Πάντως, βλέπουμε, κυρία Βακιντή, ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι?
2: Πάρα πολύ. Διψάει για τέτοιες πρωτοβουλίες και πραγματικά οι κυρίες του ΚΑΠΗ που πήραν μέρος το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Έζησαν κάτι ξεχωριστό, από ό,τι λένε όλες, και είναι πολύ ευχαριστημένες με την κίνηση, με την συμμετοχή πολλών, τις συνομιλίες που είχαν, την συνεργασία που είχαν, το ότι ξεφεύγουν λίγο από το σπίτι κάποιες ώρες, βρίσκονται στο περιβάλλον, γιατί αυτές οι δράσεις γίνονται σε φυσικό τοπίο, δεν είναι κλεισμένοι μέσα σε μια αίθουσα. Και ήταν κάτι το οποίο το ευχαριστήθηκαν.
0: Κυρία Βακιντή, διαβάζουμε για δημιουργική ενσωμάτωση. Βέβαια, όταν το διαβάζουμε αυτό, θέλουμε λίγο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι σημαίνει στην πράξη αυτό, η δημιουργική ενσωμάτωση.
2: Σημαίνει να μπορέσουμε ενός νέου νου. Δηλαδή, προσπαθούμε να φέρουμε τρόπο σκέψης και έκφρασης διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να είναι πιο δημιουργικός. Τα χαρακτηριστικά μας, τα ταλέντα μας, να μπορέσουμε να τα εξωτερικεύσουμε και να κάνουμε κάτι δημιουργικό μέσω αυτών.
0: Και το μήνυμα που περνάμε μέσω αυτής της δράσης, κυρία Βαγγετή, φανταζόμαστε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το μήνυμα που περνάμε, αλλά ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, θέλετε να περάσετε κι εσείς?
2: Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να περάσω είναι ότι και οι έφηβοι αλλά και μεγαλύτερες ηλικία συμπολίτες μας πρέπει να συνεχίσουν και ενσωμάτωση ότι δεν έχουν ηλικία ή περιορισμός.
0: Πολύ σωστά.
2: Είναι δύο στοιχεία τα οποία ανήκουν σε όλους μας. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτων ειδικών χαρακτηριστικών που έχουμε.
0: Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφη απάντηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά αυτό το οποίο είπατε ότι δεν υπάρχουν ηλικίες και περιορισμοί σε γενικότερα έτσι πλαίσια όπως το βάζουμε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ όμορφο μήνυμα. Θέλω να μας πείτε λίγο, κυρία Βαγγετή, κλείνοντας, να μας υπενθυμίσετε λίγο την ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτό.
2: Θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
0: Ωραία.
2: Στο Μουσείο Ίνου. Και η παράδοση του αμαξιδίου θαλάσσης σε 1 η ώρα στο Ηρέον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή δύναμη και να συνεχίζονται τέτοιες δράσεις, γιατί πραγματικά τις έχουμε ανάγκη και βλέπουμε ότι στηρίζονται από όλους μας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαρία Βαγγετή, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Ανατολικής Άμμου σε θέματα υγείας, για το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα. Μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση, όπως είπαμε, που αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργίας, τη συμμετοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στην ηλικία, ούτε γενικότερα, όπως λέμε, δεν υπάρχουν περιορισμοί σε τίποτα. Μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε έτσι δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Μουσείο Ίνου στις 7 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί η παράσταση εργαστηρίων τελετουργικό ευχών στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου». Πρόκειται για ένα καινοτόμο, όπως λέμε, πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου σε συνεργασία με την Real Foundation και με την υποστήριξη της Ιδρώγειος Ασφαλιστική. Και από ό,τι μας ενημέρωσε και η κυρία Βακιντή, θα 1 η ώρα το μεσημέρι στο Ηρέον θα παραδοθεί και το C-Track, εκεί όπως λέμε, το ειδικό έτσι κάθισμα που θα βοηθάει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Είναι αυτά τα ειδικά έτσι καρεκλάκια, όπως λέμε, καθίσματα, για να το πούμε πολύ απλά. Σημαντικό και αυτό, και ελπίζουμε σε όλο και περισσότερες παραλίες, οπουδήποτε μπορεί να γίνει αυτό και είναι εφικτό να γίνει. Πραγματικά είναι σημαντικό να το βλέπουμε για να μην υπάρχουν περιορισμοί και σε αυτό το κομμάτι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και στη μουσική μας ανάσα, να πούμε λίγο πως έχουμε μία έκπτωση της Attica Group που ανακοινώθηκε χθες, 30% για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και ΚΟ από 12 του μηνός Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η κοινοπραξία λοιπόν της Blue Star Ferries, στηρίζοντας έμπρακτα για 10η συνεχή χρονιά την προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της προσφυγικής κρίσης, διευρύνει τις συνεργασίες με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέροντας έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέσβο, Χίο, Λέρο και ΚΟ από 12 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών στα γεωταχή αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Για την παροχή της έκπτωσης υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις είναι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στα κατατόπους συνεργαζόμενα πρακτορία αποδεικτικό το οποίο να επιβεβαιώνει τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο κατάλημα σε κάποιον από τους προαναφερόμενους, όπως είπαμε, προορισμούς, καθώς και την προσκόμιση του καταθετηρίου τραπέζης με την εξόβληση ή προκαταβολή προς το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο κατάλημα. Θέλει λοιπόν, για να λάβετε τη συγκεκριμένη έκπτωση, ενδεχομένως και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μας, για να έρθετε λοιπόν στη Σάμο, στην Ικαρία, στους Φούρνους και στα υπόλοιπα νησιά, να λάβετε λοιπόν τη συγκεκριμένη έκπτωση από την Attica Group, θα πρέπει να προσκομίσετε ότι θα έχετε τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα καταλήμματα των νησιών μας. Με αποδείξεις αυτό. Το αποδεικτικό λοιπόν θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του πλοίου κατά την επιβίβαση για έλεγχο και θα πρέπει να είναι εμφανές το όνομα και το σύνολο των διανυκτερεύσεων. Πρέπει λοιπόν να αποδεικνύεται στο πρακτορείο και μετέπειτα στο καράβι μέσα, στο πλοίο, ότι εσείς θα διανυκτερεύσετε στη Σάμο, στην Ικαρία, στους Φούρνους, στη Λέσβο, στην Κο, στη Χίο, για να λάβετε τη συγκεκριμένη έκπτωση. Από 12 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. 30% λοιπόν έκπτωση της Attica Group. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για τα θέματα έτσι, της ακτοπλοείας όπως λέμε και για τις εκπτώσεις που συζητάμε. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. 22-730-80-880-89-678 τα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πλούσια και η σημερινή μας ατζέντα, αρκετά θέματα, αρκετά μηνύματα διαβάζουμε εδώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια, πάμε σε μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: 2000 FM.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος. Μηχανικός.
14: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλίες Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Energizers! Νιώθω άνετα!
23: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
22: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
23: Χαμογελώ μέσα τους.
24: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
1: Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
3: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
4: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
3: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
4: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
24: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
25: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
25: Έχω εκστασιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε.
26: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος, 89 λεπτά. Λέις, 1 και 20. Αλφα, 3 και 49. Παγωτά, 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς, 11 και 99. Ελληνική σπορά, 55 λεπτά. Πουμαρό, ητοστάκι, μείον 35%. Λενόρ, 3 και 59. Αριέλ, 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
29: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται έχουν δίκιο. Όμως να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
30: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
31: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
30: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χοντρική πώληση ανταλλακτικών.
31: Μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
30: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
31: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
30: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
31: Πανουράκης.
32: Tell me why tonight I feel like dreaming.
33: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, πρωινό Παρασκευής, 29 του μηνός Μαΐου. Με πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στην έκθεση σήμερα με θέμα τη μοναξιά στην σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της έκθεσης που έπεσε σήμερα. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας βέβαια με τους καθηγητές και θα αναλυθεί βέβαια και στο δελτίο ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμισάς. Πάμε λίγο σε μια οικονομική ενίσχυση που έχουμε για τους Δήμους Σάμου και Ικαρίας. Από ό,τι μας ενημέρωσε χθες ο βουλευτής του νομού, κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, και όπως έγινε γνωστό μετά από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, εγκρίθηκε νέα οικονομική ενίσχυση για τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής και Ικαρίας. 800.000 ευρώ για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμου και 200.000 ευρώ επίσης για τον Δήμο Ικαρίας. Πρόκειται έτσι για ένα, πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που έρχονται σε μια περίοδο που οι Δήμοι αντιμετωπίζουν γενικότερα για τα νησιά μας, λέμε, αντιμετωπίζουμε μεγάλες πιέσεις, αυξημένες ανάγκες και σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή νομού Σάμου, καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημανόλη και στους ακροατές μας.
0: Κύριε καθηγητά, πού ακριβώς θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα που μαθαίνουμε σήμερα?
1: Ξέρετε, υπήρχαν αιτήματα και από τους δήμους, τους τρεις δήμους που αναφέρατε, που εγκρίθηκε τελικά από την ΚΕΚ και αυτό το χρηματικό ποσό, ειδικά για την Ανατολική Σάμο, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή του Ιραίου, με τις μεγάλες καταστροφές που γίνανε εκεί. Ο Δήμος είχε ζητήσει 450.000, εν τέλει 800.000 ευρώ εγκρίθηκαν. Νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Επίσης υπήρχε αίτημα από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για έκτακτα έργα τα οποία άπτονται των καταστροφών, οι οποίες φέτος ήταν σε ευξημένο βαθμό λόγω των βροχοπτώσεων των καιρικών συνθήκων. Και το ίδιο συμβαίνει για την Ικαρία. Είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Υπάρχει, κύριε βουλευτά, κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα λέγαμε, απορρόφησης?
1: Ξέρετε, επειδή υπήρχε το αίτημα και από τους τρεις δήμους, προφανώς υπάρχουν και η αιτιολόγηση των αιτημάτων αυτών, οπότε δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι άλλο. Εμένα χθες το πρωί μίλησα με τον κύριο Κατσαφάδο που προεδρεύει τη ΣΚΕΚΕ, της επιτροπής που αναφέρατε εσείς, που ενέκρινε τα κονδύλια αυτά. Είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Σαφώς οι ανάγκες, αντιλαμβάνεστε, είναι πολλές, είναι μεγάλες για τα νησιά μας. Σίγουρα επαρκούν αυτά τα χρήματα σε σχέση με τις ανάγκες των νησιών? Είναι και ένα ερώτημα που λαμβάνω αυτή τη στιγμή από κάποιους φίλους ακροατές.
1: Ξέρετε, οι ανάγκες δεν σταματάνε ποτέ, και ειδικά για τα νησιά μας, με τα τόσα προβλήματα, να μην τα έχουν σχέση με όλους τους τομείς της ζωής των κατοίκων. Που ξεκινάνε από την απομόνωση, κοινωνίες, υγεία, εκπαίδευση και βέβαια τα δημόσια έργα αυτά. Πολλά από αυτά βέβαια είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά όσον αφορά το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο δηλαδή, αυτό που αναφέραμε φυσικό καταστροφών, νομίζω ότι είναι κοντά μας και για το θέμα των σεισμοπλήκτων θα ήθελα να σας προλάβω, που επιταχύθηκαν μετά από πιέσεις και παραστάσεις στο ίδιο Υπουργείο η έκδοση αδειών, που καθυστερούσε απαράδεκτα τα τελευταία χρόνια για γραφειοκρατικούς λόγους. Για αποκατάσταση επιτέλους των σεισμοπλήκτων της ΣΑΜΟ.
0: Κύριε βουλευτά, θέλω να σας πάω σε μια άλλη είδηση σχετικά με, που έχει συζητηθεί τις τελευταίες ώρες, σχετικά με την απόφαση για έδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβας. Ένα διαχρονικό έτσι αίτημα, θα λέγαμε, της τοπικής κοινωνίας, εργαζομένων νέων ανθρώπων έτσι, που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο γίνεται η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ?
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πράγματι, όπως είπατε, ένα διαχρονικό αίτημα και τώρα εν τέλει υλοποιείται για τις επόμενες 10 μέρες. Θα υπογραφεί η απόφαση από το Υπουργείο, όπως ενημερώθηκα από τον κύριο Βλάση, τον υφυπουργό παιδείας. Και εμείς σε αυτό το θέμα διαχρονικά πιέζαμε το Υπουργείο, όπως και σε άλλα θέματα, αλλά σε αυτό νομίζω ήρθαμε σε ένα αίσιο τέλος. Η Δυτική Σάμος χρειάζεται αυτό το ΕΠΑΛ για τη δεύτερη ευκαιρία των παιδιών. Και ευκαιρία, και αυτό είναι και επίκαιρο των εξετάσεων του υπογεωφέρου. Και καλή επιτυχία βέβαια στα παιδιά που ξεκίνησα σήμερα. Ας ευχηθούμε. Δηλαδή το ΕΠΑΛ που θα γίνει στην Ανατολική, στη Δυτική Σάμο, νομίζω ότι καλύπτει ένα κενό και ένα δίκαιο αίτημα και των κατοίκων αλλά όλων μας.
0: Πότε αναμένεται, κύριε Βουλευτά, να λειτουργήσει στην πράξη το συγκεκριμένο σχολείο?
1: Εκτιμώ το επόμενο σχολικό έτος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποια εικόνα ποιες ειδικότητες θα περιλαμβάνει?
1: Δεν έχουμε ακόμα. Θα δούμε την απόφαση που εντός δεκαημέρου είναι η υπόσχεση που μίλησε χθες με τον υφυπουργό, που θα εκδοθεί και θα το δούμε. Αλλά υπάρχει πολιτική απόφαση, οπότε δεν είναι θέμα το οποίο είναι θέμα διεκπαιρέωσεως.
0: Γενικώς το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, κύριε Βουλευτά, τι περιλαμβάνει, μπορούμε έτσι να πούμε λίγο επιγραμματικά?
1: Ναι, αυτό επιλαμβάνει και δομικές βελτιώσεις στα σχολικά κτίρια και από πλευράς εξοπλισμού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω χρειάζεται το ότι έγινε το πρώτο γυμνάσιο του Καλοβάσου, μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Συζήτηση μεγάλη, κυρίως τις τελευταίες ημέρες, γύρω από αυτό το θέμα. Πολλοί μιλούν για ανάγκη επενδύσεων και τουριστικής ανάπτυξης. Άλλοι βέβαια εκφράζουν φόβους για αλλίωση του χαρακτήρα των νησιών, περιβαλλοντικές πιέσεις αλλά και υπερτουρισμό, έτσι που αναφέρουν ορισμένοι. Θα ήθελα ένα σχόλιο και από σας, κύριε Βουλευτά. Πώς βλέπετε την όλη κατάσταση, ποια είναι η δική σας θέση για το νέο ειδικό χωροταξικό?
1: Σχετικά με αυτό που είπατε, πράγματι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και και των κατοίκων και της καθημερινότητας των κατοίκων. Ο υπερτουρισμός που είπατε έχει αγγίξει πολλές περιοχές της Ευρώπης, ίσως και της χώρας, ακόμα δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε τον τουρισμό στα νησιά μας για τους λόγους καθαρά οικονομικούς και πασχετώσει εθνικούς, θα έλεγα. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να θυμίσω ότι για το θέμα του χωροταξικού του γενικότερου, πριν από 3,5 χρόνια είχα έρθει με τον κύριο Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, που ήταν υπεύθυνος και στην σύνταξη ενός νομοσχεδίου που θα βάλει επιτέλους τάξη όλο αυτό το χαώδες νομοθετικό περιβάλλον που αφορά τη χωροταξία και τις οικοδομικές άδειες. Δεν έγινε ακόμα νόμος του κράτους αυτό. Νομίζω το επόμενο εξάμηνο

0: και της ελελογισμένης διαχείρισης των, mm-hmm. των χώρων.
1: Κύριε Βουλευτά, αυτό το οποίο μας λένε και οι μηχανικοί, τουλάχιστον με όσους έχουμε μιλήσει εδώ, είναι ότι μας βάζουν στην ίδια κατηγορία με νησιά τα οποία είναι ανεπτυγμένα πάρα πολύ σε σχέση με τον τουρισμό χρόνια πριν, όπως είναι η Ρόδος, η Μύκονος κλπ. Στις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά καιρούς και επί ενιαίου τότε Δήμου Σάμου, επί Δημαρχίας του κ. Αγγελόπουλου, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι ενδεχομένως να μην μας λαμβάνουν υπόψη σε αυτά τα οποία λέμε και σε αυτά τα οποία λένε μάλλον οι ειδικοί, οι μηχανικοί κλπ. Πιστεύετε ότι από εδώ και έπειτα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και αν θα επιταχυνθούν θα μας λάβουν υπόψη τουλάχιστον σε αυτά τα οποία θα καταθέσουμε ως γνώστες που μένουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο?
0: Έτσι όπως είπατε υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση mm-hmm. όσον αφορά τα νησιά τα οποία από χρόνια έχουν μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, τα είπατε εσείς, Ρόδος, Μύκονος, ναι, ναι. Πάρος και ούτω καθεξής και, και στο Ιόνιο σχέση με εμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα γίνουν οι προτάσεις μας αποδεκτές αν γίνουν τεκμηριωμένες. Πιστεύω mm-hmm. ότι οι Δήμοι μετά από αυτή τη διαβούλευση, η οποία ίσως ενδεχομένως πρέπει να επιταθεί και να δημοσιοποιηθεί, γιατί λόγω σε αυτό έχουν και οι κάτοικοι και όχι μόνο ναι. οι φορείς.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Και πώς το βλέπω, μέσα από ανοιχτές συγκεντρώσεις να ακουστεί και η φωνή των κατοίκων. Mm-hmm. Του νησιού νομίζω ότι θα βγει κάτι καλό και θα εισακουστεί. Απλώς να είναι τεκμηριωμένο και όχι μόνο υπομορφή αιρέσεων και παραπώνων, αυτό θα λέγαμε.
1: Πολύ σωστά, ναι. Σαφώς. Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο και στα θέματα της υγείας. Προβλήματα στον χώρο της υγείας παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα έτσι, που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας και εδώ το νησί μας κυρίως με το νοσοκομείο, με τις ελλείψεις κλπ. Τα συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε την ανακοίνωση για την προκήρυξη 13 θέσεων γιατρών για το νοσοκομείο της Σάμου. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον?
0: Αυτό είναι το θέμα,
1: το
0: ζητούμενο, να υπάρξει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και για να υπάρξει ενδιαφέρον κυρίως είναι τα κίνητρα. Mm-hmm. Τα κίνητρα από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση δίνονται συνεχώς. Θυμίζω ότι πέραν των επιδομάτων, πέραν από τις δυνατότητες κάποιος να έρθει και σε 3 χρόνια να πάει σε μια προσωποπαγή θέση στο κέντρο, στην ίδια βαθμίδα που έχει εκλεγεί, βασικό κίνητρο είναι η δυνατότητα πλέον για τους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη και ένα κίνητρο. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι αυτά ακόμα δεν είναι τόσο επαρκή για να υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως είπατε υπάρχει προκήρυξη για πρώτη φορά, τονίζω, 13 θέσεων ειδικοτήτων για το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Και έγινε αυτή η μαζική προκήρυξη με παρεμβάσεις προσωπικές και γενικότερα των mm-hmm. υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων για να μην υπάρχει το έρισμα ότι μήπως δεν έρχονται γιατί θα είναι μόνοι τους. Δηλαδή η μαζικότητα ίσως διευκολύνει την απόφαση κάποιου να ξεκινήσει. Δηλαδή αν ξέρει ότι είναι 2 θέσεις παραδείγματος χάρη mm-hmm. παθολόγων, δεν θα πει ότι θα πάω και θα είμαι μόνος μου. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι όπως μου είπε και ο Υπουργός, ότι υπάρχει νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στην περιφέρεια να χρηματοδοτεί εκτάκτως σαν βοήθημα γιατρούς ειδικούς που θα επιλέξουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Mm. Ίσως θα πρέπει και να το δούμε και έτσι. Σε άλλα νησιά ισχύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη στην Ικαρία ναι. τα προηγούμενα χρόνια διδόταν ένα επίδομα στους γιατρούς που πήγαιναν κάτω για να έχουν μια στοιχειώδη βοήθεια που αφορά το ενίκιο ή άλλες ανάγκες διαβίωσης. Θέλω να πω χρειάζεται μια αντιμετώπιση συνολική από την κυβέρνηση, το Υπουργείο και την τοπική κοινωνία για να μπορέσει να είναι κάπως εκτιστική η έλευση μιανούς γιατρού στη ΣΑΜΟ. Και στην Ικαρία, βέβαια.
1: Και ίσως, κύριε Βουλευτά, νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά και το είχατε πει εδώ και στη Βιολέτα Τρυπόδη, τη συνάδελφο, ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια επέκταση του χρόνου της προκήρυξης, ούτως ώστε να μπορέσουν να προλάβουν οι γιατροί που επιθυμούν να μας έρθουν στο νησί μας εδώ να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να οργανώσουν και τη ζωή τους, να μην μένει δηλαδή 15 μέρες ανοιχτή η συγκεκριμένη προκήρυξη.
0: Ναι, αυτό είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά όπως γνωρίζετε... Ναι.

0: Γίνεται πάνω προκήρυξη, αν βγει άγωνη, μια αρχική προκήρυξη. Ένας άλλος παράγοντας πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι και να είναι αυτό καθεαυτό το περιβάλλον του νοσοκομείου ελκυστικό.
1: Σωστά.
0: Τι θέλω να πω, ότι πρέπει να μην υπάρχει, ότι υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν, δεν, μην γελιόμαστε, δεν είναι άδικες οι αιτιάσεις και των φορέων του νοσοκομείου και των σωματείων για αυτά. Αλλά ίσως χρειάζεται μια, μην μεγαλοποιούν και να μην γίνεται εξαγωγή μιας μεμψημυρίας και μιας κατάστασης, ότι υπάρχει μια κατάσταση στο νοσοκομείο που δεν είναι ελκυστική για έναν γιατρό που θέλει να φύγει από το κέντρο, από ένα μεγάλο αστικό κέντρο και να έρθει στη Σάμμο. Οι ελλείψεις είναι γνωστές και όσον αφορά το προσωπικό, το ιατρικό και το παραιατρικό και ενδεχομένως και η χωροταξία και ο εξοπλισμός. Αλλά πρέπει να κρατηθούμε λίγο στην δημοσιοποίηση μέσω του τύπου και μάλιστα και των κεντρικών ΜΜΕ. Γιατί η Σάμος κατά καιρούς έχει προβληθεί αρνητικά ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο της Σάμου.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά,
0: ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν θέλω να ρωτήσω τα πράγματα.
1: Σίγουρα δεν το συζητάμε.
0: Αλλά να είμαστε πιο συγκρατημένοι στην εξαγωγή των προβλημάτων αυτών.
1: Λαμβάνω αυτή τη στιγμή μια ερώτηση από έναν φίλο ακροατή σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων. Γενικότερα για τα δρομολόγια, για τις αυξήσεις των εισιτηρίων. Τι μπορούμε να πούμε, κύριε Βουλευτά, σε αυτό το κομμάτι?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχήν το πρώτο είναι ότι είναι με ιδιωτικές εταιρείες και μέχρι ενός ορίου μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει. Να επιβάλλει δεν μπορεί, μπορεί εν πάση περιπτώσει να ζητήσει, να πιέσει και με όποιο τρόπο μπορεί όσον αφορά τα εισιτήρια και τα δρομολόγια. Δηλαδή οι εταιρείες έχουν, όπως όλες οι εταιρείες, βασικό γνώμονα το κέρδος και τη μη χασούρα. Τώρα τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, όπως είδατε, έχουν διπλασιαστεί. Οι εταιρείες προβάλλουν αυτό δικαιολογημένα ή το υπερβάλλουν βασικώσει για να αυξήσουν τα εισιτήρια. Η ανακοίνωση της εταιρείας που εξυπηρετεί τη Σάμμο, της Blue Star, από ό,τι είδατε, κάνει μείωση των εισιτηρίων για το νόμο 30%. Είναι σημαντικό αυτό για, για τη θερινή περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβρη.
1: Να προσκομίσουν βέβαια και τα απαραίτητα έτσι παραστατικά για τις διανυκτερεύσεις στο νησί μας, είτε στην Ικαρία, είτε στους Φούρνους κλπ.
0: Είναι αυτό, είναι ένα κίνητρο για τον τουρισμό.
1: Ναι, βέβαιος, σαφώς. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη,
0: και
1: καλή
0: εγώ,
1: συνέχεια.
0: Και εγώ, κύριε Χατζημανόλη, και εγώ.
1: Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή νομού Σάμμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Συζητήσαμε λίγο για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα την οικονομική ενίσχυση των Δήμων Σάμμου και Ικαρίας σχετικά με 800.000 ευρώ για τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμμου και 200.000 ευρώ για τον Δήμο Ικαρίας. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, μιλάμε και για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Ηραίον, με όλα έτσι τα προβλήματα από τον καιρό, από τις καιρικές συνθήκες το χειμώνα, θυμάστε τι έχει γίνει, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το Ηραίον. Μετά μιλήσαμε λίγο και για τα προβλήματα στον Δήμο Δυτικής Σάμμου, τις καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα, κάτι ανάλογο βέβαια και στην Ικαρία, και μιλάμε για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Αναφερθήκαμε λίγο και στο θέμα του χωροταξικού. Μεγάλη συζήτηση γίνεται, κυρίες και κύριοι, για το θέμα του χωροταξικού. Πολλές οι απόψεις σε αυτό το βέβαια το οποίο συγκλίνουν όλοι, και οι φορείς και οι αρμόδιοι έτσι μηχανικοί, είναι στο ότι πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και φυσικά όμως να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν επενδύσεις, να γίνουν επενδύσεις. Από τον τουρισμό ζούμε σε ένα μεγάλο κομμάτι εδώ στο νησί μας. Και αν μη τι άλλο, θέλουμε και επενδύσεις, θέλουμε και τουρισμό, κακά τα ψέματα. Απλά να υπάρχει μια ισορροπία. Και στην τελική, τι νησί πραγματικά θέλουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι πραγματικά νησί θέλουμε και από εκεί και έπειτα να κάνουμε και τις ανάλογες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις θα κατατεθούν, όπως λέμε, στους αρμόδιους εκεί, να μας λάβουν υπόψη. Πάμε σε θέματα καθημερινότητας, μάλλον συνεχίζουμε με θέματα καθημερινότητας. Βάζουμε μία άνω τελεία στο θέμα του χωροταξικού, αν και λαμβάνουμε μηνύματα. Θέλω να πάμε μία βόλτα στο Πυθαγόριο, στο Ποτοκάκι, γενικότερα εκεί. Βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες καθαρισμού και πέριξ του αρχαίου θεάτρου στο Πυθαγόριο. Συντηρήσεις από συνεργεία του Δήμου εκεί Ανατολική Σάμμου. Υπάρχει μία κινητικότητα, θα λέγαμε, και λόγω της τουριστικής περίοδου, να υπάρχει έτσι μια όμορφη εικόνα και για τους επισκέπτες μας αλλά και για εμάς που ζούμε εδώ καθημερινά Και σε αυτό βέβαια προσπαθούν εκεί όλοι οι άνθρωποι του Δήμου Ανατολικής Σάμου και οι εργάτες όπως λέμε, και πραγματικά να δημιουργηθεί και να βλέπουμε μια όμορφη εικόνα γενικότερα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο Πυθαγορείου, τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε Χατζημανόλη. Είναι πρώτη φορά που μιλάμε σε τηλεφωνική εκπομπή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χαίρομαι πολύ και
1: να είστε καλά.
0: Είμαι αντιδήμαρχος χωρικός στην ενότητα Πυθαγορείου και όσο επιτυπίσω στα χωριά εκτός από το Πυθαγόριο, βέβαια ποτέ δεν έχω αρνηθεί. Να συμμετέχω και εκεί και να βοηθάω όπου χρειάζεται.
1: Εννοείται. Πείτε μας τώρα λίγο, έχουν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, εντάξει, είμαστε όλοι σε μια κινητικότητα γενικότερη. Τώρα βλέπουμε, έχετε προχωρήσει σε καθαρισμούς εκεί στο Πυθαγόριο, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Γενικότερα δηλαδή υπάρχει έτσι μια κινητικότητα.
0: Η ροή των εργασιών δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Μόλις τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, αρχίζει η περίοδος του κλαδέματος και του εφεπρισμού πάλι των κοινοχρήστων χώρων. Συνεχίζεται, να φανταστείτε, από την 25η Μαρτίου με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Φέτος είχαμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει χορτοκοπή και καθαρισμό επανειλημμένος, δηλαδή σε περιοχές 4 και 5 φορές. Και πιστεύω ότι και αυτά που κόβουμε τώρα θα χρειαστεί να τα ξανακόψουμε, γιατί οι βροχοπτώσεις φτάνανε τα χόρτα να έχουν λίγο τρελαθή. Απ' τη μια είναι καλό, γιατί θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα έχουμε τη λειψιδρία την προπερσινή. Απ' την άλλη όμως είναι αυτό το προβληματάκι και τα συνεργεία δουλεύουν ακατάπαυστα κάθε μέρα. Συνεργεία που είναι υποστελεχωμένα, το λέμε και το ξαναλέμε. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί, τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά από αυτό το βήμα που μου δίνεται. Κάνουν ό,τι μπορεί και προσπαθούμε να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, διότι όλα τα πράγματα είναι απαραίτητα, μας τα επισημαίνουν οι πολίτες συνέχεια. Μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ότι τρέχουμε πίσω από τις παρατηρήσεις τους. Τους ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις, γιατί μας ανοίγουν λίγο τα μάτια, αλλά ξέρουμε τα πάντα. Mm-hmm. Και το κυνηγάμε με την προτεραιότητα που βάζουμε ανάλογα το τι είναι το πιο πρέπει να γίνει πιο γρήγορα.
1: Πάντως, κύριε Στεφανή, βλέπουμε ότι και σε εκείνη την περιοχή, δηλαδή μιλάμε στην περιοχή του Πυθαγορείου, γενικότερα στα χωριά από εκείνη την πλευρά, αντιμετωπίζετε κι εσείς μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις μικρές χωματερές, όπως λέμε, που δημιουργούνται εκεί. Και κάνετε κι εσείς έκκληση, από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, από τους πολίτες, να πραγματικά αυτό το πράγμα είναι. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Γιατί γίνεται, κυρίως το τελευταίο διάστημα, σε πολλές περιοχές. Γενικότερα στο νησί μας. Δηλαδή κάπως πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Γίνεται γιατί αρκετοί συμπολίτες μας δεν έχουν την υπευθυνότητα που θα έπρεπε να έχουν σαν Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες γι' αυτό. Δεν υπάρχει δυνατότητα αστυνόμευσης μέρα νύχτα σε όλο αυτό το εύρος. Έχουν δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις σε 20-25 σημεία.
1: Μα αν είναι δυνατόν να υπάρχει αστυνόμευση τώρα για τα αυτονόητα, δηλαδή δεν ξέρουμε ότι δεν πρέπει να πετάμε.
0: Δεν προλάβω να πάω. Κύριε Χατζημανόλη, αν έρθει κάποιος στην αυλή σας, στο κτήμα σας και αδειάσει ένα αυτοκίνητο τέτοια παλιοπράγματα, θα πάτε στο Δήμο να έρθει να τα μαζέψει. Θα πρώτα θα απευθυνθείτε.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Δηλαδή δεν ξέρω πώς πρέπει να πάω.
1: Επειδή ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι από εδώ και θα επιβάλλονται και πρόστιμα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε μόνο υπό τον φόβο προστίμων. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, θα πρέπει να πούνε πρόστιμα για να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, να συνετιστούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέτρο και πάλι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι σωθήκαμε. Δεν είναι τα πράγματα. Γιατί ποιος θα κάνει τη σύλληψη ενός ανθρώπου που πετάει. Εγώ έχω πετύχει σε τέτοια παράνομη χρονοτερία mm-hmm. άνθρωπο να πετάει και με έβρισε. Δηλαδή πώς θα αποδείξω εγώ, δεν το καταλαβαίνω πώς θα γίνει αυτή η σύλληψη και αυτή η καταγγελία.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο.
0: Είναι δυνατόν να είναι συγκροτημένη η επιτροπή αυτή επ' αυτοφόρο να πιάσει κάποιον που θα πετάει σκουπιδιά. Ναι. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή και κάποιοι θα την πληρώσουν 2-3 στην αρχή και κάπως έτσι θα μαζευτεί όμως ή θα πάνε σε ένα απόμερο μέρος που δεν το βλέπουμε και εκεί ύστερα θα είναι χειρότερη η κατάσταση γιατί δεν μπορούμε να τα μαζέψουν. Πάει σε ένα δάσος κάπου και τα...
1: Κύριε Στεφανή, κάποιος ας πούμε που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει στην αποθήκη του κάποια μεγάλα έτσι αντικείμενα, λευκές συσκευές όπως λέμε, κουζίνες, αντιλαμβάνεστε τώρα πώς το λέμε. Τι θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, θα μπορέσει ο Δήμος να τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να τα απομακρύνει από το σπίτι του, να τα πάει, ξέρω εγώ, κάπου.
2: Πολλοί να... συμπολίτες μας που μας ακούνε, συγγνώμη σας διακόψα,
1: ναι,
2: πολλοί
1: συμπολίτες
2: που μας ακούνε, ναι, μπορούν να επιβεβαιώσουν αν θέλουν με κάποιο μήνυμα σε εσάς ότι, ότι έχουμε ανταποκριθεί και έχουμε, τους έχουμε λύσει το θέμα πολλές φορές από το σπίτι τους. Αν πρόκειται για μια συσκευή, αν πρόκειται για μια οικοσκευή ολόκληρη από ένα παλιό σπίτι που πρέπει να το παίρνουν, πρέπει να πάρουν ένα εργολάβο. Ο εργολάβος μπορεί να κάνει σύμβαση με το ΧΙΤΑ και θα μπορεί κάποια πράγματα να τα πάει εκεί. Επίσης, λειτουργούν στην περιοχή μας δύο επιχειρήσεις ανακύκλωσης, ναι, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα υλικά αυτά. Υπάρχει μια λίστα η οποία γράφει τι από αυτά τα υλικά είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν. Βέβαια, με το ζημίο ότι φυσικά θα πρέπει ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι. Αλλά από το να τα πετάξουμε δίπλα στους κάδους και να φτιάχνουμε μια αυλή του τόπου μας η οποία είναι ντροπή, θα πρέπει κάτι να πληρώσουμε φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις, κύριε Στεφάνη. Αυτό θέλω να ακουστεί.
2: Υπάρχουν λύσεις και συζητάμε και κάτι άλλο το οποίο ακόμα δεν μπορώ να το ανακοινώσω δημόσια, αλλά συζητάμε κάτι το οποίο θα είναι έξω από το χώρο του ΧΙΤΑ. Θα μπορούν κάποιοι ιδιώτες που έχουν ένα μικρό πράγμα να μπορούν να το αφήσουν εκεί. Θα το δω πώς θα είναι και θα σε επόμενη συνομιλία μας θα το ανακοινώσουμε. Για να εξυπηρετήσει ο κόσμος, να μην χρειάζεται να τα αφήνει εκεί όπως τα αφήνει.
1: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Τώρα, κύριε Στεφανή, έχει ανοίξει ο καιρός. Το Πυθαγόριο εκεί, πολύ κόσμο. Και τώρα με τους Τούρκους, βέβαια, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και λόγω του Μπαϊράμι υπάρχει μεγάλη έτσι, κίνηση. Προγραμματίζεται κάτι από εδώ και έπειτα σε σχέση με την καθημερινότητα, βέβαια, των πολιτών, από θέμα καθαριότητα, τέλος πάντων, μέχρι και θέματα τουρισμού. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι. Αν...
2: Για τα θέματα τουρισμού θα είναι καλύτερο να μιλήσει...
1: Μιλάμε για τα θέματα τουρισμού, βεβαίως, αλλά επειδή...
2: Για να μην λέω πράγματα που πιθανόν να μην είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και πρέπει να τα μαζέψουμε πίσω. Εγώ θα σας πω για την καθημερινότητα, η οποία συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι έχουν το πρόγραμμά τους και λειτουργούν κανονικά. Οι άνθρωποι που είναι στο συνεργείο αυτό, που καθαρίζουν, τώρα προσπαθούμε να κυνηγάμε τα χωριά, θα επανέλθουμε πάλι στο Πυθαγόριο, γιατί ενώ ήταν καθαρισμένα και στις φωτογραφίες φαίνεται μια χαρά, τώρα αν περάσετε θα δείτε ότι τα χωριά έχουν ξαναγίνει πάλι. Σας είπα, φέτος με τα νερά είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη. Θα τη συνεφέρουμε. Ζητάμε την υπομονή του κόσμου, είναι υποστελεχωμένος ο Δήμος. Τώρα θα πάρουμε κάποια άτομα.
1: Ναι.
2: Θα πάρουμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα προσληφθούν κάποιοι άνθρωποι μέσω της πολιτικής προστασίας και αυτοί θα συνδράμουν και θα ξεκουράσουν λίγο κι αυτούς. Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Μας ρωτούν αυτή την ώρα για τα πάρκινγκ, λέει, για τους χώρους στάθμευσης, τι γίνεται. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι, γιατί δεν ξέρω τι, αν μπορεί να μας...
2: Οι χώροι στάθμευσης είναι ήδη ένας αρχαιολογικός χώρος, ναι, σαν και είναι ιδιοκτησίες. Νομίζω ότι ανήκουν πλέον στην αρχαιολογία για αρχαιολογικές μελλοντικές έρευνες εκεί που θα κάνουν. Από ό,τι γνωρίζω,
1: ναι,
2: φέτος,
1: ναι, αυτό,
2: θα
1: ναι,
2: λειτουργήσουν όπως κάθε χρόνο. Έχει πει η αρχαιολογία ότι θα κάνει μία ανασκαφή με επίγουσα έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει από την κάτω μεριά να αφήσει, γιατί δεν είναι ακριβώς δίπλα στο σχολείο του
1: Μάλιστα,
2: αγωρίου.
1: Οπότε δεν θα υπάρξει
2: είναι
1: κάποιο
2: ένα
1: πρόβλημα.
2: Κομμάτι, το ενδιάμεσο κομμάτι, μια λωρίδα γης η οποία κατεβαίνει μέσα στη θάλασσα. Αλλά στο κάτω μέρος που συνορεύει με τη θάλασσα θα αφήσουν ένα κομμάτι δρόμο να μπορούν να βλύζονται τα οχήματα που θα περνάνε στο μέσα μέρος για να μην καταργηθεί όλο.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, γιατί για αυτό το θέμα μας ρωτούν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, επειδή θα γινόταν οι συγκεκριμένες ανασκαφές σε εκείνο το σημείο, μήπως υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης εκεί. Αλλά εντάξει, αφού μας το διευκρινίσατε κι εσείς, ωραία.
2: Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει αυτή η συνεννόηση να αφήσει μια λωρίδα γης στο κάτω μέρος για να περνάει. Βέβαια, πολύ καλύτερα θα ξέρει ο αντιδήμαρχος Πυθαγορείου, ο κ. Κυριαδής,
1: ωραία,
2: για το συγκεκριμένο
1: ναι,
2: θέμα, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη συμφωνία έχουμε μείνει.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Στεφανή, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Χάρηκα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Όποτε χρειαστείτε να πούμε ότι θέλετε.
1: Βεβαίως. Καλή δύναμη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στεφανή. Αυτό το οποίο λέει και ο άνθρωπος είναι ότι έχουν και γίνει πολλά θέματα, έτσι, προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σκουπίδια. Μικρές χωματερές και στις περιοχές εκεί του Πυθαγορείου και γενικότερα στα χωριά. Και αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουν να επιβάλλονται πρόστιμα για να συνετιστούμε κι εμείς. Να είμαστε πιο έτσι σε αυτά τα θέματα, να μην δημιουργούμε μικρές χωματερές στον τόπο μας. Αν μη τι άλλο, εμείς τα βλέπουμε πρώτα απ' όλα και μετέπειτα οι επισκέπτες. Δεν ξέρω τι να πω, τα συζητάμε, τα λέμε συνέχεια και εδώ στην Ανατολική, από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου τα συζητάμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εντάξει, δεν φωνεί όντως, τι να πω πραγματικά. 22-730-80-880-89-678 τα τηλεφωνά μας. Λαμβάνουμε μηνύματα και για τα σκουπίδια όπως συζητήσαμε εδώ πριν από λίγο για τον κύριο Στεφανή, με τον κύριο Στεφανή. 2000fm.samos@gmail.com. Πάμε να πούμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας πραγματικά, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα. Ναι, για πρόστιμα συζητάμε, από εκεί και έπειτα μόνο με πρόστιμα θα καταλάβουμε, δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα να ανανεωθούμε λίγο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
8: 2000 FM.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
11: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
10: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργείς.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά.
21: Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμη εδώ μαζί σας, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας σήμερα. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι από εδώ και έπειτα για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ξεκινάνε ήδη οι φίλοι μας εδώ και φεύγουν για το τριήμερο και ζηλεύουμε κι εμείς εδώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει, αυτό θέλω να πω, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και φεύγουν έτσι ορισμένοι από εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Από ό,τι μας ενημερώνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καλός ο καιρός. Μιλήσαμε χθες και με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά, εδώ. Μας επιβεβαίωσε έτσι ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές τις επόμενες ημέρες, με μπουνάτσες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί και ο Μάιος είναι λίγο έτσι ένας μήνας λίγο άστατος, μάλλον ασταθής όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Καλές καιρικές συνθήκες, υψηλή θερμοκρασία, να κάνουμε και τα πρώτα μας μπάνια για όσους θα μείνουν εδώ και να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλή επιστροφή βέβαια σε όσους θα κάνουν τις διακοπές τους και να περάσουν καλά. Από ό,τι μας λένε, πάρα πολλοί θα μείνουν εδώ στο νησί και θα κάνουν τις διακοπές τους εδώ, δηλαδή στο σπίτι τους. Και είναι καλό αυτό. Να κάνουμε και τις διακοπές μας στο σπίτι μας και να στηρίξουμε έτσι και την τοπική μας οικονομία γενικότερα, να το βάζουμε έτσι σε γενικότερα πλαίσια όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει το Σαββατοκύριακο, γενικότερα το τριήμερο από εκδηλώσεις, πού μπορούμε να παρευρεθούμε εδώ στα νησιά μας. Είπαμε, μιλήσαμε πριν από λίγο και με την κυρία Βακιντή, την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα υγείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, για αυτή την πολύ όμορφη δράση που πραγματοποιείται σήμερα στο Μουσείο Ίνου και μιλάμε για τις παραστάσεις εργαστηρίων τελετουργικών ευχών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Ίνου μιλάμε για ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που βασίζεται στην κινητική μέθοδο και έχει ως δικαιούχο το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Το πρόγραμμα απευθύνεται, όπως είπαμε, στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας και στους εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα. Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και η χορογραφία της παράστασης, ανήκουν στην κυρία Αλεξάνδρα Δανιήλ, καλλιτεχνική υπεύθυνη του προγράμματος. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σήμερα, 29 του μηνός Μαΐου, σε 7.30 το απόγευμα, στο Μουσείο Ίνου στο Μαλαγάρι. Επίσης, έχουμε και το Vespa Club. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρόεδρο του συλλόγου εδώ, του Vespa Club, τον κύριο Κρόκο, που με τη συμπλήρωση των 15 χρόνων λειτουργίας διοργανώνονται τριήμερες επαιτειακές εκδηλώσεις από τις 30 Μαΐου και την 1η Ιουνίου στο νησί μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βόλτες με Vespa, επισκέψεις σε χωριά και αξιοθέατα του νησιού μας, μουσική, εκδρομές και συναντήσεις φίλων της κλασικής ιταλικής μηχανής από τη Σάμο και άλλες περιοχές. 12 η ώρα το μεσημέρι αύριο, με επίσκεψη στο Μουσείο Ίνου, με μπάνιο στην Ψηλιά μου και βέβαια 8.30 το βράδυ αύριο, συναυλία με τον γνωστό τραγουδιστή Πασχάλη στο προαύλιο χώρο της Μαυρογεννίου Σχολής. Συνεχίζονται βέβαια οι δράσεις του Vespa Club και την Κυριακή με επίσκεψη στους Μανολάτες και στους Σταυρινίδες και στην Άμπελο και φυσικά με αποχαιρετισμό 1 Ιουνίου στην πόλη της Σάμου. Τρίμερες λοιπόν εκδηλώσεις από το Vespa Club με 8.30 ώρα όπως είπαμε με τη συναυλία του τραγουδιστή Πασχάλη στη Μαυρογένειο Σχολή εκεί, στον χώρο της Μαυρογεννίου Σχολής. Επίσης, τι άλλο έχουμε, να μην ξεχάσουμε κάτι. Έχουμε επαιτειακή εκδήλωση βέβαια μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου 1453. Σήμερα λοιπόν επέτειος αλώσεως Κωνσταντινοπόλεως. Με αφορμή αυτή την επέτειο λοιπόν, η Μητρόπολη Σάμου και η Καρίας διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου επαιτειακή εκδήλωση. Η εκδήλωση λοιπόν εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής μνήμης για την άλωση της πόλης και περιλαμβάνει ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σωτηρίου Κοσμόπουλου, πρωτοσύγγελου της Μητρόπολης, με αναφορές στο ιστορικό γεγονός και τη σημασία του για τον Ελληνισμό. Παράλληλα θα παρουσιαστούν ύμνοι, θρήνοι και πατριωτικά άσματα από την Βυζαντινή χοροδία των ιερέων της Μητρόπολης, δίνοντας έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό και κατανυκτικό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσέων κύριο Ευσέβιο
υπέρ του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των Πεσόντων κατά την άλωση. Και φυσικά η Μητρόπολη απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες να παραστούν τιμώντας τη μνήμη ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας. Υπενθυμίζουμε και πάλι αύριο Σάββατο στις 7 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Και φυσικά έχουμε και τα πανηγύρια μας, όπως λέμε, με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος και στη Βλαμαρή, το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος, και γενικότερα, για να μην ξεχάσω κάτι, έτσι, απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό το συγκεκριμένο εκκλησάκι, υπάρχουν πάρα πολλά εκκλησάκια, εξοκλήσια, γενικότερα στο νησί μας, στα νησιά μας γενικότερα, όπου θα γίνονται έτσι οι συγκεκριμένες λειτουργίες, και εσπερινός έτσι και πανηγυρική θεία λειτουργία, όπου αν μπορέσετε να παρευρεθείτε σε κάποια, είναι πάρα πολύ έτσι όμορφα, κατανοητικά και παραδοσιακά, θα λέγαμε, τώρα όσο ανοίγει ο καιρός στα ξοκλήσια μας και με αφορμή αυτή την ημέρα έτσι του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και ένα καλό τριήμερο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα. Ο καιρός έχει ανοίξει, καλοκαίρια σε πια, όπως λέμε. Να κάνετε και τα μπανάκια σας και να περάσουμε καλά. Ραντεβού εμείς την ερχόμενη Τρίτη πια, λόγω αργίας του Αγίου Πνεύματος στη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 2000 και τους 99,8. Σε επανάληψη εκπομπή μας 6 ώρα το απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή, πλούσιο το πρόγραμμα του 2000 FM σε μουσικές εκπομπές για να διασκεδάσετε καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλή επιτυχία στους μαθητές μας και πάλι για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο τρίμερο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή τη χαρά που έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και κάτι χαρά και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά,
1: έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, θα σου πω.
0: Γιατί
1: εγώ,
0: το Σαββατοκύριακο όχι. Είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε
0: σου
1: χρόνια πολλά
0: διάθεση
1: στον Εμίλιο και στην Εμιλία, και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin, δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι κάτι χιλιάδες ευρώ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ.
1: Θέλω τα αρέστα. Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin σήμερα, πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε ναι, όμως δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια. Είδες, η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα είχαν, είναι
0: είχαν
1: να
0: επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν ρισκάρει.
1: Φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν, μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Ωραία.
1: Ωραία, δεν λες τίποτε. Έχω βρει, παιδί μου, ένα θέμα εδώ πέρα που με έχει προβληματίσει πολύ.
0: Για πες. Σε βλέπω προβληματισμένη και γι' αυτό έχω. Για λέγε, τι έγινε.
1: Ειδική.
0: Ειδική.
1: Σε αυτή θέματα που μας φάγανε. Σχέσεων και γκουρού στο σεξ.
0: Κουρού, τυρόπιτα.
1: Γκου.
0: Α, γκου.
1: Άκου τώρα, τι λένε, παιδί μου. Δώσε βάση.
0: Δίνω.
1: Υποστηρίζουν ότι η καλύτερη συνταγή για να σώσετε το γάμο σας είναι να κάνετε σεξ με κάποιον που δεν γνωρίζετε.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εγκαταλείψτε τη μονογαμία για να στεριώσει ο γάμος σας.
0: Δεν θα σας σωστήσει. Συνιστούσα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
0: Εγώ τα λέω, αλλά ποιος το ακούει εδώ.
1: Μπουγλώτο, θα πεταχτεί σε κάποια φάση.
0: Διαφωνεί και η Εύη, καταλαβες.
1: Η πανέμορφη, λέει τώρα, άκου τώρα, 42χρονη Λουίζ Βαν ντερ Βέλτε.
0: Την ξέρω αυτή.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί ούτε εκείνη να κάνει κάτι με μένα, γιατί είμαστε γνωστοί, ούτε εγώ με εκείνη. Θα τα λες, πρέπει να είμαστε άγνωστοι τελείως.
1: Αυτή παραδίδει ερωτικά μαθήματα σε ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.

0: άγνωστο καταφέρνουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και στη συνέχεια τα δίνουν όλα στο γάμο τους.
1: Ναι, παίζει και αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι σχολή ολόκληρη. Είναι έτσι, πρέπει να το έχεις καταλάβει κι εσύ ότι...
0: Κάτι πάει καλά.
1: Όχι, κάτι μαθαίνουμε. Και εμείς δηλαδή εδώ πέρα που είμαστε στα μικρόφωνα, το πεις.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Έτσι, τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από. Εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλα ως ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 22 Μαΐου.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε,
1: ναι.
0: Από τη μία σκέφτεσαι θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του συνέβη?
0: Μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν βέβαια.
1: Αλλά
0: στο
1: δεν
0: λογαριασμό.
1: Είχε μυαλό.
0: Έτσι, αλλά αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθουμε τώρα να παιδεύουμε με 463
1: άτομα. Θα τα δώσει αυτό και αυτός θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνει διχίλιαρο.
1: Και σε μένα έχει τύχει.
0: Ναι, με κάνει διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και θα
0: κάτω.
1: Θα σε ζητήσουν πίσω.
0: Ναι, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας βέβαια τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Γιατί πραγματικά έτσι, η πρώτη δηλαδή... σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή, όταν δουν χρήμα, το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Mm. Δηλαδή, και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων, τα έπαιξε και τα χάσε. Αυτό, και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο, και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, τον καταδικάσανε. Του είπαν ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε: παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον. Τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα. Αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες το λογαριασμό του. Και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά. Αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 η ώρα το πρωί,
1: μέχρι τις
0: 2 το μεσημέρι, έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουνε μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουνε 400 χιλιάρια και να αντέξεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένω να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά τους δουλειά να το ψάξω, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβληση θα έπρεπε να
0: βέβαια, θα έπρεπε.

0: Τι έχεις να πεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως, εννοούμε, που να κερδίζεις. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε να τα βάζεις και πίσω και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις. Αυτές τις εποχές τις δύσκολες, μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βενζίνης, του λες το αλουνού, έτσι, αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το, δεν το έχεις πει εσύ. Έχεις καιρό να το πεις.
1: Πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, και το γεμίζεις κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμός που το γέμισες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του δείχνεις την κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα το
1: POS.
0: Αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι. Αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και. Σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και το. Και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλεμμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: 92.000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: έχω βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω μετά θα πάνε εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ επιστρέψαμε. Είμαστε.
0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Βαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί. Γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στην υγειά μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο. Πίνουν οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα
1: μπόμπες.
0: Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα Σαββατόβραδο λέω. Άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα το πιει στον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει?
1: Από μπόμπα, από το.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες. Τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι, εμφιαλωτήριο?
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες?
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα?
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα. Ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω, τι γίνεται ρε φίλε τώρα, έχει κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν του λέω, έχετε αυξήσει τιμές. Mm-hmm. Πολύ, όχι, έχουμε αυτές τις τιμές, μου λέει. Είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου γενικά. Μέσα στο ξενοδοχείο όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο, μου λέει. Λέω, μια χαρά, όλα καλά, hey, λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας, πού να τα βρει.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσανε.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι, γιατί για τους Έλληνες θα είναι άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω ότι...
1: Κάτι. Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ο Έλληνας μπορεί να σου πει «Πήγα Μύκονο».
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική.
1: Αυτά
0: και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες,
1: ναι,
0: με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%. Στην 9η, η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων. Εννοεί τώρα αυτούς που έρχονται στο σπίτι σου γιατί έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Όπως ήταν κάποτε που είχε βγει και το σύριαλ ο Σάκης, ο υδραυλικός.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έχει... έρχεται κουστούμάτος, καταλαβαίνεις.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε ναι, να πούμε, μια αναβάθμιση.
1: Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα,
0: ναι, ναι,
1: την μπλε.
0: Όχι, όχι.
1: Play.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, σαν το Mr. Grey.
0: Όχι, κοίτα.
1: Ο τεχνικός. Παίζει και αυτό.
0: Δεν έχω παράπονο από τους τεχνικούς που έχουν έρθει σπίτι. Α, να σου το πω αυτό. Ήτανε ωραιότατα τα παιδιά. Αμέ.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: δεν τα πάμε καλά.
0: Στην 8η θέση, food service manager. Κατάλαβες τώρα εσύ. Στην 7η θέση, μηχανική αυτοκινήτων. Είναι. Δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, μηχανικός αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική βιομηχανικών μονάδων στο 6. Στο 5, τομέας υγείας και ασφάλειας. Στο 4, γραμματής. Έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδηρουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής.
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουνε.
1: Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί, να κουράζονται.
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, οκ, okay, εκεί το καταλαβαίνεις του τύπου. Μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Το αναμενόμενο, βέβαια, να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα, άμα τελειώνεις το live σου,
1: καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση
1: τις
0: και
1: πρόβες,
0: σου έρχονται. Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο εκεί. Εντάξει.

0: Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι, οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκετε εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς σε νέους φίλους που ήρθαν εδώ τις τελευταίες μέρες, όπως ας πούμε στη Ρένια.
1: Γεια σου Ρένια.
0: Έτσι, γεια σου Ρένια. Ή στην Παρασκευή.
1: Συνονόματε.
0: Ή στον Νίκο. Βλέπεις, να δώσουμε χαιρετισμούς. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Νέα οικονομική ενίσχυση για τους Δήμους Ανατολικής Σάμμου, Δυτικής και Ικαρίας αποφάσισε η κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης μιλώντας σήμερα στο 2000. Όπως ανέφερε ο κ. Στεφανάδης, ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο ότι μετά από συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για το Δήμο Ανατολικής Σάμμου, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Δυτικής Σάμμου και 200.000 ευρώ για τον Δήμο Ικαρίας. Ο βουλευτής ευχαρίστησε δημόσια τον κύριο Κατσαφάδο για την συμβολή του στην εξέλιξη αυτή, επισημένοντας τη σημασία της κρατικής στήριξης προς τα νησιά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον 2000, ο κύριος Στεφανάδης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον τομέα της παιδείας, ανακοινώνοντας πως μετά από επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε η ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, με την σχετική απόφαση να αναμένεται εντός του επόμενου δεκαημέρου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρώτο γυμνάσιο Καρλοβασίων εντάσσεται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, γεγονός που προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο εξοπλισμού και σχολικών υποδομών. Ο κύριος Στεφανάδης σχολίασε επίσης το ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού για τα νησιά του νομού μας, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπημένης τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, ο κύριος Στεφανάδης στάθηκε στις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Αναφερόμενος στην προκήρυξη 13 θέσεων ιατρών για την ενίσχυση του Ιδρύματος, όπως είπε, στόχος είναι να καλυφθούν οι θέσεις μέσω κινήτρων που δίνονται για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στα νησιά μας. Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται εντός και πέριξ του αρχαίου θέατρου στο Πυθαγόριο, με τα συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Σάμμου να συνεχίζουν το επόμενο διάστημα και με παρεμβάσεις συντήρησης στην περιοχή. Παράλληλα, στο Ποτοκάκι ολοκληρώθηκαν εργασίες κλαδοκοπής, καθαρισμού και ασβεστομάτων κατά μήκος του δρόμου, στο πλαίσιο των δράσεων ευπρεπισμού που υλοποιεί ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου. Την ίδια ώρα, στον πύργο απομακρύνθηκαν για ακόμη μία φορά μεγάλες ποσότητες βαρέων αντικειμένων και μπαζών από χώρο δίπλα σε κάδους αστικών αποβλήτων, με τον Δήμο να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη και παράνομη απόθεση απορριμμάτων που προκαλεί περιβαλλοντική και αισθητική επιβάρυνση. Για τα ζητήματα καθαριότητας και ευπρεπισμού στις περιοχές του Δήμου Ανατολικής Σάμμου μίλησε στον 2000 FM ο χωρικός αντιδήμαρχος κ. Στεφανής, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρουσίαση παράστασης εργαστηρίων με τίτλο «Τελετουργικό ευχών» φιλοξενείται σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Μουσείο Ίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου» που υλοποιείται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Για τη συγκεκριμένη δράση μίλησε στον 2000 FM η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμμου σε θέματα υγείας Μαρία Βαγκεντή, παρουσιάζοντας τους στόχους και τη σημασία του προγράμματος για την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους συμπολίτες αλλά και σε εφήβους με ελαφριά νοητική στέρηση του Συλλόγου Μέλισσα. Τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του προγράμματος και την χορογραφία της παράστασης υπογράφει η Αλεξάνδρα Δανιήλ, καλλιτεχνική υπεύθυνη του προγράμματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, πραγματοποιείται και παράδοση αμαξιδίου θαλάσσης για αμαία προσφορά του Real Foundation και της Ιδρώγη Ασφαλιστικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην παραλία του Ηρέου Σάμμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Ο επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
1: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
0: Όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Όπου γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συζητήσαμε καθόλου. Δηλαδή το στρίβιν δια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
0: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, ας πούμε, στείλ την και εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
1: Τι ξέρω.
0: Λοιπόν, ήθελε να πάρει και τα...
1: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, που τίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Mm-hmm. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
0: Καλέ, ναι.
1: Τον άντρα εντόπισαν οικία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
0: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Mm-hmm. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτου σκύλου και.
1: Έλα και τώρα, άλλο πράγμα.
0: Ναι, όχι, είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος στο έγκλημα.
1: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Mm-hmm. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Mm-hmm. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο. Από κάποιο άλλο άτομο. Mm-hmm. Αλλά
0: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
1: Δεν
0: πιο
1: ήταν
0: πριν.
1: Ληστεία, προσωπική λόγω.
0: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω, τι να σας πω, παιδιά.
1: Πάντως, η πρώην αρβωνιαστικιά του άντρα... Mm-hmm. Έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Mm-hmm. Και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό... Και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, τα οποία δεν δίθεν, επιστράφησαν ποτέ.
0: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή, είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστηνε στην εκκλησία, τι καλύτερο, τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι, και πάλι καλά, ναι, με αυτό ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

0: Δεν ξέρω αν το μάθες. Έτσι. Τελικά έχουμε πετύχει να τους κάτσουμε στο τραπέζι τους Βρετανούς για τα γλυφτά του Παρθενώνα. Το πετύχαμε γι' αυτό.
1: Τα έτσι. Οποία λέει τα βρήκε παραπεταμένα, μωρέ ο Έλγιν. Αμέσως το κατηγορήσαμε.
0: Κάτω. Είχανε πέσει κάτω. Και αυτός απλά πήγε και τα πήρε.
1: Ναι, γιατί και εσύ, ας πούμε, άμα βρεις μπροστά σου ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ.
0: Αρχαία που είναι ρηγμένα κάτω, ας πούμε, στη Δήλο.
1: Αρχαία, ναι.
0: Στη Δήλο, είναι κάτω.
1: Έτσι, ήταν πεσμένα κάτω, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι δυνατόν τώρα.
1: Να μην τα σηκώνω να τα πάρω. Να τα, πάρω.
0: Ναι.
1: Να τα βάλω στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Όχι το σπίτι μου ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων. Από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτό που συζητάνε είναι μακροχρόνιος δανεισμός.
1: Ναι.
0: Θα μας δανείσεις τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Μωρή, κάτσε να έρθουν εδώ και μου τα ξαναπάρεις. Γράψε μου.
1: Αυτή είναι η λογική του μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην πονέσουν οι Βρετανοί. Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει έρευνα στους Βρετανούς, τους πολίτες, τι θα πούνε οι περισσότεροι τουλάχιστον, η πλειοψηφία. Ναι, ζήτω, θέλουμε να κρατήσουμε τα κλεμμένα. Εγώ δεν το έχω ακούσει από Βρετανούς, ας πούμε, κατά καιρός που το συζητάμε αυτό. Πολίτες. Σου λέει, είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Τυχαίο είναι το γεγονός που έχω τύχει σε Βρετανούς που λένε είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι, τι θα κάνουν όλους εκείνους τους χώρους του μουσείου που έχουν, που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Θα είναι κενά και θα έχουν ένα.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο.
1: Σημείωμα ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, μας τα πήρανε.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο, ότι θα αρχίσουν να ζητάνε και Αιγύπτιοι μετά. Την Αιγυπτιακή πτέρυγα. Έχεις πάει, πιστεύω, στο Λονδίνο. Το έχεις δει το μουσείο. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα. Και οι άλλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ζητάνε. Θέλουμε και εμείς τα δικά μας. Να μας τα δανείσετε.
1: Τώρα που έχουν φτιάξει και καινούριο μουσείο, σίγουρα θα έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πράγματα.
0: Μπορεί να.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Με ζώδια.
1: Ζωδιάκια.
0: Έτσι, για να δείτε πώς θα πάει η εβδομάδα, ειδήσεις, να δούμε όλοι μας.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ειδήσεις από το διάστημα, έχω να σου πω. Έχουμε ειδήσεις πολλές. Με τα γουρούνια μου λέγανε εδώ μυστικά. Απίστευτες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα στα πω, τώρα θα σου πω.
1: Ξέρεις, τα γουρούνια
0: το έχουμε τη Δευτέρα.
1: Με αυτό. Πιάνει, εμένα η ανησυχία.
0: Τα γουρούνια τα φυλάσσουν για τη Δευτέρα όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε. Έτσι βέβαια Κυριακή λέει ότι θα ψιλοχαλάσει ο καιρός. Έτσι τα βόρεια ξέρω.
1: Και λίγο χαλάς να ρίξει το παιδί μου, τι έγινε.
0: Έτσι και λίγο χιόνι να ρίξει. Μετά το γκάψουνα δεν έγινε για τίποτα, μια χαρά όλα. Λοιπόν, και εμείς εδώ τη Δευτέρα ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: τη τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?